θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο ανέκδοτο και φυσικά με ανέκδοτο που αφορά τον Τζακ Νόρις. Λοιπόν, όταν ο Τζακ Νόρις πάει για τον μπάνιο του, δεν πάει όπως πάμε εμείς για να καθαρίσουμε το σώμα μας από τις βρωμιές. Όταν ο Τζακ Νόρις λοιπόν πάει για μπάνιο, το νερό καθαρίζει, γιατί πολύ απλά ο Τζακ Νόρις είναι πάντα καθαρός και ποτέ βρώμικος.

0: Φυσικά, ό,τι πιο όμορφο είναι να βρίσκω μηνύματα στα social media του ραδιοφώνου, τα δικά μου social media, Ιορδάνης Αγαπητός Official. Σας περιμένω εκεί σε TikTok, Instagram και Facebook. Μη διστάζετε, η σχέση μας γίνεται πολύ πιο ποιοτική και ουσιαστική μέσα από τους τρόπους επικοινωνίας.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως εδώ όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες έχουν τον πρώτο λόγο. Όλες οι πρώτες μεταδόσεις, αλλά και όλα τα παλιά αγαπημένα ελληνικά τραγούδια.
1: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά

0: Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα με τις προτάσεις αστυνομικών ταινιών. Και μετά το χθεσινό μου, μετά τη χθεσινή μου πρόταση Enola Holmes, φυσικά θα προτείνω τον Enola Holmes 2. Θα μου πεις γιατί δεν το έκανες 2 σε 1. Δεν είναι δίκιο. Προτείνω το 2 σήμερα. Έπρεπε να το δω πρώτα, να τσεκάρω. Στο Enola Holmes 2 η ηρωίδα περνά στο επόμενο επίπεδο, γιατί πλέον δεν είναι απλώς η αδερφή του Sherlock Holmes. Είναι μια καταξιωμένη επαγγελματίας detective με το δικό της γραφείο. Η πρώτη της επίσημη υπόθεση φαίνεται μικρή, όμως πολύ γρήγορα συνδέεται με μεγαλύτερα μυστικά και με μια ολόκληρη κοινωνική πραγματικότητα της Βικτοριανής εποχής. Μυστήριο, δράση, χιούμορ και πολύ δυνατός ρυθμός. Είναι πραγματικά η φοβερή ενορχή στο σκηνοθετικά που τα δένει όλα όμορφα και κάνει το Enola Holmes 2 μια εξαιρετική συνέχεια του πρώτου.
1: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράδειγμα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Ολοκληρώσαμε δύο υπέροχες ώρες μαζί. Σας ευχαριστώ για τα υπέροχα σήμερα. Τα story σας ήταν το κάτι άλλο. Φυσικά και τα κάναμε repost, εννοείται αυτό. Και φυσικά σας περιμένουμε αύριο με νέο post, στην ίδια αγαπημένη συχνότητα, με εμένα οικοδεσπότη. Ευχαριστώ.

0: Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γυρνά πίσω ή έστω τηλεφώνα.
2: Ιορδάνης Αγαπητός. Πρώτη μετάδοση.

0: Πρώτη μετάδοση. Στον υδρόγειο 106,9. Με το «Έλα, οι ρέκοι επιστρέφουν εκεί όπου πάντα κυριαρχούν» στο soundtrack του ελληνικού καλοκαιριού. Πρώτη μετάδοση.
1: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο.

Είμαι ευτυχισμένος, κάτι πιο πάνω από ερωτευμένος. Θέλω για πάντα εμείς να ζήσουμε μαζί. Πάνω από ερωτευμένος, θέλω για πάντα εμείς να ζήσουμε μαζί.

0: πρώτη μετάδοση. Στον υδρόγειο 106,9. Με το «Έλα, οι ρε και τριστρέφουν εκεί όπου πάντα κυριαρχούν» στο soundtrack του ελληνικού καλοκαιριού. Πρώτη μετάδοση.
1: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: πρώτη μετάδοση. Στον υδρόγειο 106,9. Με το «Έλα», οι ρε και επιστρέφουν εκεί όπου πάντα κυριαρχούν, στο soundtrack του ελληνικού καλοκαιριού. Πρώτη μετάδοση.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε και σήμερα, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Πέμπτη
1: 14
0: Μια χαρά. Είναι η εβδομάδα της Eurovision αυτή. Άντε να φύγει, να τελειώνουμε, δεν μπορώ άλλο.
1: Σταμάτα μωρέ, μετά με τι θα έχεις να ασχοληθείς?
0: Δεν θέλω να ασχοληθώ με τέτοια, θέλω να ασχοληθώ με σοβαρά. Υπάρχουν πιο σοβαρά.
1: Ωραία, να πούμε ένα χρόνια πολλά σήμερα, γιατί υπάρχει κόσμος που
0: πούμε.
1: Γιορτάζει.
0: Έλα, εντάξει.
1: Αριστοτέλης, Ισίδωρος, Ισιδώρα, Λέανδρος, Λεάνδρα. Εντάξει. Υπάρχει κόσμος που γιορτάζει εκεί έξω, να τους ευχηθώ.
0: Ωραία, εντάξει, τελειώσαμε με αυτό.
1: Για να κρίνεις με την ισχύα σου.
0: Δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ άλλο με Eurovision. Ούτε με τα υπόλοιπα δηλαδή μπορώ να σου πω τα ανούσια, αλλά θα επιβάλλουν να τα συζητάνε συνέχεια για να τα διαβάζει μπροστά σου. Επιβαλλήκος μας και τραμάδος εδώ και σήμερα. Καλώς ορίσατε, 2 ώρες μαζί από τώρα. Πέμπτη εδώ, κανονικότατα. Συμβαίνουν διάφορα τα οποία τα περισσότερα παιδιά είναι τελείως ανούσια, αλλά μας ταλαιπωρούν.
1: Εμείς γενικότερα προσπαθούμε να κρατιόμαστε μακριά από τις κακοτοπιές. Μην βλέπετε το, μην ακούτε τώρα
0: προσπαθούμε
1: που τον έχει
0: πιάσει. Προσπαθούμε, δεν τα καταφέρνουμε πάντοτε. Δηλαδή, ας πούμε, διαβάζεις διάφορα site. Λες, να βρω κάτι. Και πετυχαίνεις σε κάτι ωραία κεντρικά αθηναϊκά site με κάτι ωραία μεγάλα ορθογραφικά λάθη. Να! Δεν τα περνάνε αυτά. Δηλαδή, πραγματικά μερικές φορές απορώ. Ή οι άνθρωποι το είμαι ήτα. Δεν το είδε κανείς.
1: Τα ορθογραφικά είναι που σε πειράξανε.
0: Ξεκινάμε από εκεί, από τα βασικά. Τουλάχιστον επειδή τους προσλαμβάνουν τους ανθρώπους για να γράφουν, τουλάχιστον να ξέρεις. Ορθογραφία.
1: Εγώ έχω τσεκάρει αθλητικό
0: μήπως
1: site.
0: Μήπως είναι από AI.
1: Έχω τσεκάρει αθλητικό site, εκεί θα σε φέρω. Ότι πολλά από τα κείμενα που βγαίνουν είναι AI, το οποίο AI είναι εκπαιδευμένο αυστηρά σε αθλητική δημοσιογραφία, οπότε όταν πάνε να περάσουν ένα
0: κάτι,
1: κείμενο,
0: ναι,
1: το οποίο δεν είναι αθλητικό, τα λάθη που κάνει
0: είναι
1: τεράστια και είναι και σε τίτλους.
0: Επίσης αυτές τις μέρες εγώ πέτυχα και ταινία ξένη που μεταφραζόταν από AI και δεν κατάλαβα τίποτα, το κόψε σε 10 λεπτά λέω. Περιμένω να δω την μπλοκή. Δεν καταλάβαινα τίποτα. Είχε πάρα πολύ λόγο εντωμεταξύ μέσα η ταινία. Δεν καταλάβαινα τι έλεγε.
1: Άστε να πάει.
0: Δεν. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε και σήμερα.

0: Διάφορα συμβαίνουν σε αυτήν εδώ την γη πάνω.
1: Μέσα όμως σε όλα αυτά τα κοσμοϊστορικά θέλω να σου πω ότι πήγα σινεμά.
0: Το κατάφερες, βρήκες το χρόνο.
1: Και είδα τον Μάικλ.
0: Μαζί με τον γιο σου φαντάζομαι.
1: Εννοείται.
0: Έτσι. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο ευχαριστεί εσένα.
1: Όχι, έτσι. Μα με ευχαριστεί. Το παιδί
0: μισό λεπτάκι.
1: Αποκτήσει τη Λόξα και τον Τζάκσον είναι γιατί μισό λεπτό, τον
0: μισό λεπτό. Αν πήγαινες σινεμά για σένα, δεν θα πήγαινες να δεις Μάικλ Τζάκσον.
1: Όχι, θα πήγαινα.
0: Η πρώτη επιλογή σου είναι Μάικλ Τζάκσον.
1: Αφού είμαι φαν από παιδί.
0: Δηλαδή έχει άλλες και άλλες ταινίες πιο σοβαρές. Θα δούμε Μάικλ Τζάκσον.
1: Ναι, γιατί μου αρέσουν πάντα οι ταινίες που έχουν ένα βιογραφικό στοιχείο.
0: Για λέγε, τι θες να μας πεις λοιπόν για την ταινία.
1: Ήθελα να πω ότι ήταν αρκετά καλή. Μου φάνηκε λίγη, βέβαια στο τελείωμά της. Νομίζω ότι σου αφήνει ένα τυράκι ότι θα έχει συνέχεια.
0: Έχει έναν σκηνοθέτη ήδη.
1: Αυτό σου λέω.
0: Και μάλιστα με άλλο σκηνοθέτη, γιατί ο σκηνοθέτης δεν προλαβαίνει. Έχει κλείσει άλλη ταινία. Ψάχνουν το σκηνοθέτη τώρα.
1: Είναι εξαιρετική η προσπάθεια που έχει γίνει για την ενσάρκωσή του. Αυτό οφείλω να το παραδεχτώ. Δηλαδή οι χορογραφίες, η κίνηση, οι εκφράσεις είναι πάρα πολύ καλές. Ο Ζερμέν, νομίζω, πώς τον λένε, τον ανιψιό του, τον ενσαρκώνει. Mm-hmm. Θα επαναλάβω ότι μου λείπει αυτή η σπίθα από τα μάτια που σου πέρναγε, ρε παιδί μου, ακόμα και μέσα από το φακό ο Μάικλ Τζάκσον. Και περιμένω τη συνέχεια. Το πρώτο μέρος του, αν εξαιρέσεις μια σκηνή που είναι λίγο βίαιη από τον μπαμπά προς το γιο Μάικλ που έχει ξύλο. Αν εξαιρέσεις αυτή τη σκηνή, νομίζω ότι σε γενικές γραμμές είναι ok για να το δει ένα παιδί. Ένα παιδί τύπου 8, 9, 10 χρονών.
0: Μάλιστα, εγώ απορώ τι θα δείξουν στο 2. Γιατί το 2 είναι το πιο δύσκολο κομμάτι της ζωής του Μάικλ Τζάκσον.
1: Μα αυτή δηλαδή, είναι η πρόκληση. Δηλαδή τι θα βάλουν.
0: Τι να βάλουν. Το περισσότερο, το πιο πιθανό είναι να πούνε κανένα ψέμα.
1: Επίσης, μου έλειψε, δεν είδα πουθενά την Τζάνετ Τζάκσον.
0: Δηλαδή, δεν είναι. Για τον Μάικλ Τζάκσον μιλούσε η ταινία.
1: Δεν γίνεται να δείχνεις τους Τζάκσον 5, να δείχνεις τη Λατόγια και να μην δείχνεις την Τζάνετ που ήταν η πιο κοντινή του.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να μην ήθελε η ίδια. Δεν ξέρω, τι να σου πω. Μπορεί να ζητούσε δικαιώματα και να μην θέλει να δώσει την παραγωγή. Είναι πολλά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Λοιπόν, και τη βρήκα την απάντηση. Η Janet Jackson.
1: Σε ποιο πράγμα απάντηση?
0: Για την ταινία που σου είχα αφήσει το ερωτηματικό, γιατί δεν συμμετείχε η Janet Jackson στην ταινία του Michael Jackson.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, της είχε γίνει πρόταση. Η Latoya Jackson επιβεβαίωσε ότι έγινε πρόταση, αλλά η Janet δεν ήθελε. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα που λένε ότι η Janet είχε πολύ έντονες διαφωνίες με την ταινία όταν της παρουσιάστηκαν τα πρώτα στοιχεία, οι πρώτες σκηνές κτλ.
1: Λογικό είναι. Μπορεί να ήξερε άλλη πραγματικότητα από αυτή που μας δείχνουν. Καταλάβες. Είναι πολλά, είναι πολλά. Έχουμε μία ωραιοποιημένη ταινία μέχρι στιγμής. Το λένε όλοι οι μεγάλοι κριτικοί. Έτσι, οι οποίοι λέγανε ότι δεν αγγίζει καθόλου την πραγματικότητα. Έτσι, είναι μόνο
0: σου
1: το μουσικό
0: το
1: κομμάτι.
0: Και το κομμάτι.
1: Το
0: ναι.
1: μουσικό κομμάτι, το οποίο θα περάσει καλά. Και μέχρι εκεί το 88.
0: Κόσμος,
1: μέχρι το 88 είναι.
0: Πολλοί κόσμος την ώρα της προβολής τραγούδαγε. Χόρευε.
1: Λογικό είναι, λογικό. Λοιπόν, έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις σε λίγα λεπτά. Και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε
0: ακόμα. Έκανα ένα λάθος πριν. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Δεν είναι Ζερμέν, είναι Τζαφάρ Τζάξον. Ζερμέν είναι ο αδερφός του Μάικλ Τζάξον. Τζαφάρ είναι αυτός που τον υποδίεται.
1: Οκ, πάμε λοιπόν σε διάλειμμα για διαφημίσεις. Και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα σε λίγα λεπτά.

0: Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γυρνά πίσω ή έστω τηλεφώνα.
2: Η Ορδάνης Αγαπητός. Πρώτη μετάδοση.
3: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
4: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
3: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
4: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
3: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
4: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
4: Μα το λες τόσο γλυκά.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: δεύτερο ημίωρο Πέμπτης. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Εδώ στη μουσική γενικότερα.
1: Βεβαίως.
0: Και έτσι και όχι μόνο. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Εκείνη η στιγμή που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν, τι συνέβη σαν σήμερα 14 Μαΐου. Το 1796 ο Άγγλος γιατρός Έντουαρντ Τζένερ παρουσιάζει το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογιάς. 1900 αρχίζουν οι δεύτεροι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι με τη συμμετοχή 995 αθλητών και για πρώτη φορά και αθλητριών. 1928 ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδας με πρώτο διοικητή τον Αλέξανδρο Διομήδη. 1937 ο Duke Ellington και η μπάντα του ηχογραφούν το περίφημο Caravan. 1948 το Ισραήλ κηρύσσει την ανεξαρτησία του στα εδάφη του που βρισκόντουσαν υπό Βρετανική εντολή. 1968 η κυβέρνηση της Τσεχοσλοβακίας υπό την καθοδήγηση του Αλεξάνδερ Ντούμπτσεκ ανακοίνωσε μέτρα φιλελευθερωποίησης του κομμουνιστικού καθεστώτος που αποτελεί και την αρχή της άνοιξης της Πράγας. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 14 Μαΐου.

0: Λοιπόν.
1: Ωραία ατμόσφαιρα είμαστε.
0: Ξέρω ότι αυτό που θα μοιραστώ τώρα θα σε κάνει έξαλλο.
1: Για δοκίμαστε.
0: Αλλά είμαι τολμηρός άνθρωπος.
1: Εντάξει, ζεις επικίνδυνα. Ξέρω και εγώ τι να πω.
0: Την influencer, youtuber, τώρα πώς να σου τη χαρακτηρίσω με το κομμάτι που ασχολείται, τη Super Kiki, φαντάζομαι την έχεις ακούσει.
1: Εντάξει, το βάθος κήπος.
0: Ωραία. Λοιπόν, έκανε μία δήλωση σε μία συνέντευξη ότι έχει κάνει ηλεκτροεγκεφαλογράφημα.
1: Δεν μπορώ, δεν μπορώ.
0: Και ανιχνεύτηκε ότι μπορεί να προβλέψει το μέλλον.
1: Να, παιδιά, είναι αυτό που σας έλεγα, ότι παίζουν ειδήσεις οι οποίες είναι τόσο άκυρες και άχρηστες. Έτσι, οι οποίες λες θα μου κάψουν και ό,τι έχει απομείνει από τις προηγούμενες ειδήσεις που ακούμε τόσα χρόνια. Δηλαδή εδώ ο κόσμος καίγεται, ας πούμε. Έτσι, εκεί πέρα που διαβάζεις τον πόλεμο, πώς σκοτώθηκαν σήμερα, πόσα μέτωπα έχουμε, ξέρω και εγώ, αυτό με τα πλοία, αυτό το ένα.
0: Θες να σε κάνω...
1: Ξαφνικά έρχεται η Super Pipi.
0: Κική.
1: Μιμή.
0: Κική.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Και θα σου κάψει ό,τι έχει απομείνει, να πας και εσύ για εγκεφαλογράφημα μετά.
0: Να σε κάψω λίγο. Έτσι. Ακόμα.
1: Κάνε μια προσπάθεια, δεν είναι δύσκολο.
0: Χαλάει γύρω στα 20 με 30.000 ευρώ το μήνα, αναλόγως με το τι θα ψωνίσει.
1: Εσύ να τα βλέπεις αυτά. Εσύ τα χαλάς αυτά, μπορείς να τα χαλάσεις.
0: Μάνα μου, τόσα δεν παίρνω ένα χρόνο.
1: Είδες όμως.
0: Θα χαλάσω το μήνα.
1: Είδες όμως.
0: Πώς.
1: Είδες. Είδες. Εντάξει. Το να βγάζεις 20-30 χιλιάρια το μήνα. Έτσι, μιλάμε τώρα πόσος κόσμος μας ακούει. Δεν νομίζω ότι πολλοί τα βγάζουν αυτά. Ελάχιστοι έως καθόλου, θα έλεγα. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν Ακίβαπ, καλύτερα Ακύλας και ξέρω ψωμί.
0: Ακίβαπ.
1: Ναι, δεν είναι. Καλύτερα Eurovision. Είδες, είναι πιο ασφαλές αυτό.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Πέμπτη. Το μάτι της Εύης έχει γυρίσει, παιδιά. Είμαι στον αέρα, δεν ξέρω τι να πω. Πραγματικά πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις και να γυρίσουμε για να δω τι έχει συμβεί. Τι έχει συμβεί. Πραγματικά σας λέω, δηλαδή τρόμαξα, έτσι. Είμαστε τόσα χρόνια μαζί, είναι από τις ελάχιστες φορές που έχω τρομάξει έτσι, που γυρίσει το μάτι της. Γυρίσει ολόκληρη βασικά, όχι το μάτι της. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, να το θυμίσουμε, έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε TikTok. Επιβαλεί Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media, έτσι μας βρίσκεται, έτσι. Και επιστρέφουμε εδώ. Δεν είναι, έχει μείνει αποσβολωμένη με αυτά που διαβάζει.
1: Έχει σηκωθεί και η τρίχα μαζί, δεν έτσι, γύρισε μόνο το μάτι.
0: Ευτυχώς που έχουμε μείνει στην τρίχα. Επιστρέφουμε.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: πρώτη μετάδοση. Στον υδρόγειο 106,9. Με το «Έλα, οι ρε και επιστρέφουν εκεί όπου πάντα κυριαρχούν» στο soundtrack του ελληνικού καλοκαιριού. Πρώτη μετάδοση.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης, Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Τηλέφωνο 2810-330-222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών. Άριστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μένει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
3: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
4: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.gr.
5: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
6: Αφρόλουτρο Νταβ 720 ml 2,88 και 5 έξτρα πόντι. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι 96 γραμμάρια 2,12 και 5 έξτρα πόντι. Παγωτό Αλώμα Extra Extra Large 3 λίτρα 7,55 και 10 έξτρα πόντι.
5: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
7: Υδρόγειος 106,9.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή εδώ μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Στη μουσική επιστροφή και όχι μόνο. Στη και στο σοκ και στα σοκ που παθαίνει. Έτσι την ώρα που είμαστε έτσι στον αέρα.
1: Ναι βρε παιδί μου, γιατί έτσι σου έρχεται ένα αίτημα φιλίας. Ελέγχεις το προφίλ και είναι
0: ένας πολύ γνωστός, πολύ γνωστός.
1: Αληθοφανές προφίλ, όντως πολύ γνωστό πρόσωπο. Και μετά σου έρχεται ένα προσωπικό μήνυμα, το οποίο σαφώς και δεν περίμενες.
0: Έτσι.
1: Και σου γυρνάει το μάτι.
0: Είσαι πολύ αθώο για να μην περιμένεις κάτι τέτοιο. Υπήρχε περίπτωση πως ποτέ ένας γνωστός τόσο που εσύ δεν τον έχεις δει από κοντά ούτε μισή φορά να σου στείλει και να σου λέει τέτοια πράγματα?
1: Πρώτον,
0: προσωπικά,
1: δεν είναι σίγουρο ότι δεν τον έχω δει.
0: Α, μπορεί να τον έχεις δει αλλά μην το θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Α, τόσο καλά. Ωχ, Παναγία μου. Εγώ τι να κάνω ως εδώ συμπαρουσιαστής, πείτε μου. Εμβιβαλίκος μας και Τραμάδος εδώ, κάθε μέρα μαζί δύο ώρες, από Δευτέρα ως Παρασκευή, έτσι και σήμερα Πέμπτη, 14 του μήνα, μετά από απεργία δημοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα και εβδομάδα Eurovision.
1: Ναι, περιμένω.
0: Θα τελειώσει και αυτό το μαρτύριο. Θα τελειώσει. Μέχρι το Σάββατο το βράδυ, Κυριακή, άντε το πολύ, Δευτέρα όλοι, έτσι, πίσω. Θα βρεθεί ένα άλλο θέμα, νομίζεις?
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Ναι, πρέπει να απασχολείσαι. Έχουμε εδώ πρωταθλήματα, κύπελα, ξέρω κι εγώ, κάτι ιούς από το πουθενά να ασχοληθούμε. Έχουμε τόσα σοβαρά πράγματα. Όταν όμως κάποιος βγαίνει στην τηλεόραση μέσα σε εκπομπή και αρχίζει και λέει κάτι το οποίο δεν συμφέρει, είναι ο πολύτιμος ο τηλεοπτικός χρόνος. Και μετά αρχίζουν όλοι τις βλακίες. Δηλαδή, άμα καταγράφεις το πρόγραμμά τους στο κανάλι, έχουν πει τόσες βλακίες μετά. Αυτός ο τηλεοπτικός, ο κακομοίρης, ο χρόνος δηλαδή. Εν τω μεταξύ, παλιά ίσχυαν αυτά. Να το ξέρετε εσείς που κάνετε τηλεόραση σε αυτά τα κανάλια. Παλιά ίσχυαν αυτά. Ο κόσμος έχει ξυπνήσει. Τουλάχιστον έχει ξυπνήσει περισσότερος κόσμος. Από παλιά, να το ξέρετε αυτό. Δηλαδή, εκτίθεστε, αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Θα δείξει. Πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για κάτι λιγότερο από μία ώρα ακόμα μαζί.

Κοίταξε το μπλε, αρχίζει να ανοίγει το κουράγιο μου, δεν χάνω. Ακόμα περπατώ, απλά το να σε δω. Ακόμα πιο πολύ επίγει. Να πέσω στην αγκαλιά σου, να ξεκουραστώ. Ξαφνούν τα πόδια μου, παγώσαν όταν σιδά να πλησιάζεις. Και το στόμα μου δεν μπόρεσε κουβέντα να σου πει. Το σκοτάδι μου άρχισες να γλυκοχαράζεις. Δεν τυχαίο με την ώρα βλέπεις πήγε ένα σορτί. Ha!

0: Λοιπόν, να εδώ πέρα λέγαμε οι διαφορές ηλικιών, έτσι σε ζευγάρια και διάφορα άλλα.
1: Θέλει να με συγχύσει περισσότερο από ότι είμαι.
0: Αν θέλω εγώ μπορώ να σε κάνω να συγχυστείς και να μην καώ εγώ. Λοιπόν, διαβάζουμε εδώ για ένα ζευγάρι με διαφορά ηλικίας 34 ετών. Έτσι, αυτή 26, αυτός 60. Να, ορίστε, να τα βλέπεις. Μια χαρά μπορείς να κάνεις σχέση με έναν, ας πούμε, 70.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: 5.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Για να έχεις την ίδια διαφορά ηλικίας εδώ. Όχι, κάτσε να πω εδώ
1: σου
0: πέρα.
1: Σου αρέσει που βρίσκεσαι εδώ, είδες ανάμεσά μας. Νιώθεις καλά, θες να συνεχίσεις.
0: Λοιπόν, αυτό το ζευγάρι, λοιπόν. Έτσι, το οποίο είναι κανονικό ζευγάρι, παντρεύτηκε. Έτσι, αλλά αυτή η ρημάδα η εποχή, ρε παιδί μου, έτσι, δεν σε αφήνει να ηρεμήσεις. Έτσι, και εκτίθεσαι. Και πήγαν και κάνανε ένα TikTok και ανεβάσανε κάποιους όρους που αποδέχονται και οι δύο να μπουν στο ζευγάρι. Αυτή 26, ξαναλέω, αυτός 60. Έτσι. Εννοείται ότι από κάτω γίνεται χαμός με τα σχόλια, δεν το συζητάμε.
1: Όροι που πρέπει έτσι να μπουν στο ζευγάρι. Στη
0: ναι.
1: Σχέση,
0: εγώ θα
1: δηλαδή
0: σας πω τους δύο. Ναι, θα σας φάω το χρόνο. Τώρα μιλάμε 15 ώρες για 10 ώρες. Τους δύο θα σου πω. Λοιπόν, αρχές στο γάμο τους, λοιπόν, στο TikTok που ανεβάσαν τις προηγούμενες μέρες, με τους δύο κανονικά εκεί μπροστά, να συμφωνούν και οι δύο κανονικά, πρέπει να κάνουν προσευχή κάθε βράδυ μαζί. Ας πούμε αυτή που είναι 26 με έναν, ας πούμε, 10 χρόνια μεγαλύτερος, 36, αλλά και κάθε βράδυ πρέπει να κάνουμε σεξ, θα φανταστείς. Εδώ μιλάμε
1: τώρα
0: για προσευχή.
1: Αν είναι μια σχέση ευλογημένη με τα ιερά δεσμά του γάμου, το να κάνουν την προσευχή τους μετά.
0: Κάθε βράδυ, κάθε βράδυ είναι απαραίτητο, γιατί λέει μας φέρνει πιο κοντά.
1: Εγώ αυτό
0: ένα σεξάκι δεν σε φέρνει πιο κοντά, ή προσευχή σε φέρνει
1: παιδί
0: πιο
1: μου,
0: κοντά.
1: Θα έρθει και αυτό μετά.
0: Μετά την προσευχή πας για ύπνο, τι. Ρίχνεις μια προσευχή μετά ρίχνεις και ένα σεξάκι.
1: Αφού είναι μέσα στα ιερά δεσμά του γάμου, μπορεί να υπάρχει και ο σκοπός της τακτοποίησης.
0: Λοιπόν, δεύτερον, κανείς δεν πίνει χωρίς την παρουσία του άλλου.
1: Και αυτό έχει μια βάση. Είδες. Γιατί σου λέει, άμα η 20 τόσο πάει και μπεκροπιεί.
0: Όχι, και εξηγεί από κάτω. Αυτό το ζήτησε 26χρονο για τον 60χρονο. Παιδιά, αυτό μέσα στο TikTok με παρουσία και το δύο.
1: Ναι, εντάξει, διότι αν δεν το ανεβάσει το TikTok δεν ισχύει.
0: Καλή, τίποτα δεν ισχύει. Εμείς βασικά δεν υπάρχουμε. Δεν έχουμε ανεκαδάσει ακόμα TikTok, οπότε δεν υπάρχουμε. Δεν υπάρχουμε. Τι να πω, δηλαδή πραγματικά. Καλά, το 36 χρόνια διαφορά με ξεπερνάει. Δεν το συζητάω.
1: Συγγνώμη, μόνο
0: τώρα
1: αυτά τα δύο θα μοιραστείς.
0: Αυτά τα δύο, ναι. Τα άλλα δεν θέλω, δεν είναι. Άστα, αυτά τα δύο θα σου πω.

0: Σε λίγο έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για το τελευταίο ημίωρο της Πέμπτης, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά. Τελευταία φορά, τελευταία
1: αν
0: φορά το πούμε
1: να
0: αυτό.
1: Επικοινωνήσετε φυσιολογικά μαζί μας.
0: Μην κάνετε προσπάθεια. Φυσιολογικά δεν γίνεται.
1: Φυσιολογικά.
0: Ξέρει τι

0: Hey. Γιατί τώρα εδώ πέρα στον αέρα μας ήρθε μήνυμα από το υπερπέραν. Μόνο εξωγήινος ακόμα δεν έχει στείλει ετοιμασία.
1: Ό,τι να είναι για να είναι. Λοιπόν, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μας βρίσκεται στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ.

βρήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
3: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
4: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
4: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
4: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810-282450.
4: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
3: Γρήγορα,
4: εύκολα,
3: ανθρώπινα.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.

0: Μοτοπνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου και Ροφίλης.
1: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
2: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
1: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
2: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
1: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
2: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
2: Μα το λες τόσο γλυκά.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Ηρεμία, εντάξει, και ασφάλεια, επιστροφή για το τελευταίο ημίωρο.
1: Πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα.
0: Mm-hmm. Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, Πέμπτη. Επιβαλή, εδώ στο στούντιο. Κόσμος Κατραμάδος επίσης. Κάθε μέρα μαζί, 2 ώρες από Δευτέρα ως Παρασκευή, αυτή την ώρα. Σημειώστε το αυτό.
1: Εμείς εδώ.
0: Για λέγε, βεβαίως. Τι έχουμε.
1: Τι έχουμε.
0: Εντάξει.
1: Έχεις δει όλη αυτή την ιστορία.
0: Έχει συνέλθει από το σοκ, να ξέρετε.
1: Έχεις δει όλη αυτή την ιστορία με τον Γερμανό του τουρίστα που πήρε αποζημίωση.
0: Πήρε αποζημίωση.
1: Για τις ξαπλώστρες.
0: Τώρα ανοίγεις τώρα πληγές τώρα. Γιατί να φύγουμε από εδώ πέρα του χρόνου τώρα.
1: Παιδί μου, πήγε για διακοπές στην ΚΟ. Πλήρωσε πάνω από 7.200 ευρώ. Και δεν έβρισκε μία από τις 400 ξαπλώστρες που είχε το ξενοδοχείο. Ήταν όλες πιασμένες με πετσέτες.
0: Σου έχει τύχει αυτό που γράφει ή απλά το διαβάζεις? Γιατί εμένα μου έχει τύχει.
1: Κοίτα, δεν μου έχει τύχει να μείνω σε πολυτελές ξενοδοχείο και να... Εντάξει, έχω μείνει σε κάποια ξενοδοχεία, δεν μου έχει τύχει να μην βρω ξαπλώστρα.
0: Λοιπόν, καταρχήν...
1: Αλλά δεν έχω πάει και σε τόσο πολυτελές
0: ξενοδοχεία. Καταρχήν, αυτά τα ξενοδοχεία δεν είναι πολυτελή. Εντάξει, είναι αυτά που έρχεται ο Γερμανός, ο Άγγλος, ξέρω και εγώ.
1: Παιδί μου, 7,5 χιλιάρικα έτσι.
0: Λοιπόν,
1: και δεν είναι πολυτελές.
0: Πάμε από την αρχή. Δεν έχω μείνει σε 7,5 χιλιάδες για να πω ότι μου έχει τύχει εμένα αυτό. Μου έχει τύχει σε κανονικό ξενοδοχείο με πολύ λιγότερα χρήματα. Ακριβώς το ίδιο, γιατί αυτό γίνεται σε όλα τα ξενοδοχεία. Το οποίο πρέπει λιγάκι να το κοιτάξουν. Έτσι. Μιλάμε εδώ τώρα για την τέτοια, έτσι, σκληρή βιομηχανία της χώρας, τον τουρισμό. Αλλά κανόνες δεν υπάρχουν ούτε και εκεί. Λοιπόν, ξυπνούσα το πρωί, γιατί συνήθως εγώ ξυπνάω νωρίς, και πήγαινα και βγάζα πετσέτες. Γιατί στην πισίνα δεν έβρισκες. Άμα πήγαινες κανονικά 10 η ώρα, 11 η ώρα να πας στην πισίνα, δεν έβρισκες. Δεν έβρισκες ξαπλώστρα. Ήσουν υποχρεωμένος να στρώσεις στον καζόν αν έβρισκες χώρο. Καταλάβες, οπότε τα ξενοδοχεία πρέπει να κάνουν το εξής. Την ώρα που κλείνουν 4 άτομα, όπως είναι ο συγκεκριμένος με την οικογένειά του, να του λένε: έχετε και ξαπλώστρα 114, 115, 116, 117. Να το δείχνει ο άνθρωπος και να φεύγει.
1: Είναι κανονικά. Καταλάβες. Θα πρέπει να υπάρχει μια αντιστοιχεία σε κλίνες και ξαπλώστρες.
0: Εντάξει, εγώ τα πήρα τώρα για την εβδομάδα αυτή που θα έρθεις να μείνεις. Τώρα κόψε το λαιμό σου αν εσύ θα βρεις μέρος να κάτσεις. Γιατί ουσιαστικά σε αυτά τα ξενοδοχεία έρχονται οι άνθρωποι για την ηλιοθεραπεία, για την ξεκούρασή τους και για τη βουτιά στην πισίνα. Αυτά. Και για το φαΐ που έχει, ας πούμε. Εντάξει, δεν γίνεται το στερείς να έχει το άγχος ο άλλος να σηκώνεται και να μην βρίσκει, ας πούμε, να ξαπλώσει. Δίνει τα ωραία του λεφτά. Αυτά με την βαριά βιομηχανία της Ελλάδας. Έτσι, η οποία υστερεί, άμα θέλει κάποιος σοβαρά να ασχοληθεί, υστερεί σε πάρα πολλά πράγματα. Καταρχήν, αν γίνει κάτι, εγώ το λέω καιρό τώρα, αν γίνει κάτι με το θέμα υγείας σε κάποιο νησί, την έχουμε κάτσει από βάρκα. Να τύχει κάτι το οποίο να δείξει ότι δεν υπάρχει ένας γιατρός σε ένα νησί. Λοιπόν, δεν γίνεται να μιλάς για βαριά βιομηχανία, για τον τουρισμό και να μην έχεις τα στοιχειώδη, κάποιους κανόνες και οτιδήποτε άλλο. Επίσης, μου λείπουν πάρα πολύ αυτές οι σχολές του ΕΟΤ που ήταν παλιά, που βγάζαν σε 6 μήνες γκαρσόνια, μάγειρες ή οτιδήποτε άλλο. Είχαν ένα τυπικό, τέλος πάντων, οι άνθρωποι αυτοί. Ήξεραν 5 πράγματα περισσότερα από τους σημερινούς που τους προσλαμβάνουν έτσι.

0: Πάντως πρέπει να πούμε για αυτό το Γερμανό τουρίστα, ο οποίος το 24, το καλοκαίρι του 24 έκανε διακοπές στην ΚΟ και κέρδισε το δικαστήριο, αλλά όχι εδώ. Το κέρδισε το Νόβερο το δικαστήριο, έτσι. Και νομίζω ότι κέρδισε 1000 ευρώ. Γιατί το ξενοδοχείο του έδινε, ή το τουριστικό γραφείο του έδινε μια αποζημίωση, αλλά πολύ μικρή για τις διαμαρτυρίες του. Οπότε πήγε στο δικαστήριο και κέρδισε 1000 ευρώ. Δεν ξέρω αν τα χρειάζεται ο άνθρωπος τα 1000 ευρώ.
1: Για 7,5
0: χιλιάρικα δεν διάβασα πουθενά. Έτσι, είναι τεράστια τιμή αυτή, 7,5 χιλιάρικα για 4 άτομα σε ξενοδοχείο.
1: Τέσσερα άτομα, 10 μέρες σε ένα ξενοδοχείο. Δεν είναι, μπορεί, δεν είναι.
0: Με 600 ευρώ, 700 ευρώ, μια χαρά είναι το άτομο. Δεν φταίνει τα 7,5, είναι λίγο δύσκολο. Αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να σου πω ότι τελικά το κέρδισε το δικαστήριο, αλλά στο Ανόβερο. Τώρα δεν ξέρω που κολλάει. Μάλλον μέσω τουριστικού γραφείου,
1: ναι,
0: το υποχρεώνει το γραφείο. Και μετά σε βρει το γραφείο τι κάνει με την Ελλάδα. Καλή τύχη σας εύχομαι.
1: Ναι, αλλά δημιουργεί και ένα προηγούμενο.
0: Δημιουργεί προηγούμενο, ναι. Και εν πάση περιπτώσει εδώ όσοι και να το διαβάσουν, το ίδιο τους κάνει.
1: Πιστεύεις ότι μυαλό δεν θα βάλουνε?
0: Ούτε καν. Δεν, ποιοι να βάλουν μυαλό? Όπως το είδαν, έτσι θα το περάσουν. Στο επόμενο νίκησε η ΑΕΚ, πήρε το κύπελο. Δίνουν καμία σημασία. Τέλος πάντων, αυτό το βαριά βιομηχανία της Ελλάδας εδώ μου κάθεται. Ο τουρισμός.
1: Πιες λίγο νεράκι, να κατέβει.
0: Το αφήνω για σένα, θα χρειαστεί τώρα, περίμενε.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήταν. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο.
0: Αύριο, τελευταία εργάσιμη.
1: Σε 22 ωρίτσες από τώρα,
0: Τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας. Αύριο, κανονίστε.
1: Οργανωθείτε.
0: Τι να οργανωθούν, ο καιρός χαλάει, λέει.
1: Εντάξει, και να χαλάσει ο καιρός δεν χαλάει η διάθεσή μας.
0: Ζέστη τις καθημερινές, Σαββατοκύριακο βροχές, ξέρω και εγώ. Κακοκαιρία, δεν ξέρω και εγώ τι. Πτώση θερμοκρασίας, καταστροφή.
1: Αμέ, γιατί όχι, δεν κατάλαβα.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, φιλιά πολλά, σε 22 ώρες και πάλι εδώ θα είμαστε.

0: πρώτη μετάδοση. Στον υδρόγειο 106,9. Με το «Έλα, οι ρέκοι επιστρέφουν εκεί όπου πάντα κυριαρχούν» στο soundtrack του ελληνικού καλοκαιριού. Πρώτη μετάδοση.
1: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα. Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
1: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Αναλαμβάνουμε περιελίξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 222. Ηρακλής Ασλάνης στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Τηλέφωνο 2810 330 222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Υδρόγειος 106,9. Disco.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Ένα όμορφο πρωινό ξημέρωσε και σήμερα. Να είμαστε όλοι καλά, να χαιρόμαστε τις μέρες που έρχονται. Σήμερα λοιπόν είναι 5η 14 Μαΐου 2026, 9 και 7 πρώτα λεπτά, υδρόγειος 106,9, με πολλή μουσική όπως πάντα στα ραδιοφωνά σας.

Λοιπόν, Αριστοτέλης, Ισίδωρος, Λέανδρος γιορτάζουν σήμερα, χρόνια πολλά, 14 Μαΐου λοιπόν, ημέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία. Και έτσι μεταξύ άλλων σημαντικών γεγονότων, σας πάω στα 1900, τότε που αρχίζουν οι δεύτεροι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι, με τη συμμετοχή 995 αθλητών και για πρώτη φορά αθλητριών από 28 χώρες που διαγωνίζονται σε 19 αθλήματα. Λοιπόν, επιστρέφουμε να δούμε και την πρόγνωση του καιρού, γιατί υπάρχει έτσι μια στάθεια, λένε οι μετεωρολόγοι, για τον Μάιο, και στη συνέχεια θα δούμε φυσικά και τις σημαντικότερες ειδήσεις. Πρωταγωνιστεί φυσικά στη σημερινή επικαιρότητα η Ιτατού Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια.

Οι μετεωρολόγοι λοιπόν λένε ότι ο καιρός αλλάζει από σήμερα Πέμπτη, με ένα σκηνικό του καιρού να γίνεται από καλοκαιρινό ανοιξιάτικο, καθώς αναμένεται λίγη πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και τοπικές καταιγίδες. Θα υπάρχουν νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας στη χώρα μας, σποραδικές και πρόσκαιρες βροχές θα εκδηλωθούν στα υπηρετικά το Ιόνιο και το Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο. Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι η αστάθη αυτή αποτελεί έτσι μια καιρική κανονικότητα για τον Μάιο, καθώς η διέλευση βαρομετρικών συστημάτων από τα βόρεια επηρεάζει την ατμόσφαιρα στη χώρα μας. Πάντως σήμερα για την Κρήτη θα έχουμε νεφώσεις μεσημέρι προς απόγευμα. Η άνεμη δυτική, νότιο-δυτική, 4 με 6 μποφόρη, θερμοκρασία θα σκαρφαλώσει στους 29 βαθμούς Κελσίου.

Μέχρι την Κίνα θα πάμε. Εκεί υπήρξε προειδοποίηση του Σι Σεντράμ κατά τη συνάντηση που είχαν οι δύο ηγέτες. Το θέμα της Ταϊβάν, είπε, μπορεί να φέρει τις χώρες μας σε σύγκρουση. Σε άλλους τίτλους θα δούμε και το πρώτο σχόλιο της Μπριζίτ μετά το βιβλίο για το SMS του Μακρόν με την Ιρανή ηθοποιό. Δεν κοιτάει, λέει, ποτέ το κινητό του συζύγου της. Αποχώρησε χθες από τη συνέντευξη τύπου μετά από ερώτηση για το Final Four ο Άταμαν. Να πούμε ότι το πρώτο μήνυμα του Γιαννακόπουλου μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από το Final Four, λέει, έχουμε φάει πολλές από αυτές τις πίκρες, ξέρουμε να γυρίζουμε. Θα πούμε σε λίγο περισσότερα.

Λοιπόν, το όνειρο για το 8ο ευρωπαϊκό αστέρι μπροστά στον κόσμο του στο Telecom Center έσβησε οριστικά για τον Παναθηναϊκό χθες το βράδυ στην Ισπανία. Εκεί όπου η ομάδα του Εργίνα Ταμάν υποτάχθηκε ανεφόρον στην ανωτερότητα της Βαλένθια, το Final Four της EuroLeague στην ελληνική πρωτεύουσα στην Αθήνα θα διεξαχθεί λοιπόν χωρίς τον οικοδεσπότη Παναθηναϊκό. Ιτήθηκε με 81-64 από τη Βαλένθια στο 5ο μεταξύ τους παιχνίδι, χάνοντας την πρόκριση, παρότι βρέθηκε μπροστά με 2-0 στη σειρά.

πάμε και στο μήνυμα ανάταξη στον Παναθηναϊκό που επιχείρησε να στείλει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος λίγες ώρες μετά τον αποκλεισμό των πράσινων από το Final Four της EuroLeague, μετά την ήττα λοιπόν από τη Βαλένθια στο πέμπτο μάτς της σειράς στην Ισπανία. Ο ίδιος λοιπόν είπε, έκανε λόγο για πίκρες που έχουμε φάει πολλές, στέλνοντας μήνυμα ότι ξέρουμε να γυρίζουμε. Γενικώς του αρέσουν πάρα πολύ οι αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Είχαμε δει και τις προηγούμενες μέρες την φωτογραφία της ομάδας του Παναθηναϊκού με τον ίδιο να γράφει: «Πιστεύετε ότι αυτή η ομάδα μπορεί να δει τον αγώνα από την τηλεόραση?» Και εσείς τώρα μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι αυτό που λέμε μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλο λόγο μην πεις. Επιστρέφουμε όμως με Αταμάν, γιατί αποχώρησε, δεν απάντησε σε ερώτηση δημοσιογράφου, μια ερώτηση που είχε να κάνει με κάτι που είχε πει ο ίδιος παλιότερα.

Το χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

διαιτησία αλλά και τις βολές. Κατά τη διάρκεια τώρα της συνέντευξης τύπου, μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Αταμάν κλήθηκε να σχολιάσει παλαιότερη δήλωσή του, σύμφωνα με την οποία θα αποχωρούσε από τον πάγκο του Παναθηναϊκού αν η ομάδα δεν κατάφερνε να προκριθεί στο Final Four. Η ερώτηση υποβλήθηκε από Ισπανό δημοσιογράφο, με τον Τούρκο τεχνικό να επιλέγει να μην απαντήσει. Αρκέστηκε να πει ένα ευχαριστώ, στη συνέχεια αποχώρησε από την αίθουσα τύπου, διακόπτοντας τη συνέντευξη χωρίς περαιτέρω εξηγήσεις. Ο άνθρωπος, καταλαβαίνουμε, ο προπονητής του Παναθηναϊκού ήταν και είναι στεναχωρημένος. Όπως και να έχει, ο Παναθηναϊκός έφτασε αρκετά ψηλά σε αυτή τη διοργάνωση και εμείς ως Έλληνες νομίζω θα θέλαμε να δούμε δύο ελληνικές ομάδες στον τελικό.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Να γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ιορδάνης Αγαπητός, πρώτη μετάδοση, μόνο στον Ιδρώγη 106,9.

0: Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γυρνά πίσω ή έστω τηλεφώνα.
2: Ιορδάνης Αγαπητός, πρώτη μετάδοση. Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημο συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημο συνεργάτης στο Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου. Για τις παραγγελίες σας, τηλέφωνο 28 11 814 900.
3: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι, στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 28910-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι, ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Όλη η λάμψη και η γοητεία του γυαλιού αντανακλάται σε ένα κατάστημα. Όλες οι ιδέες και οι επιλογές παίρνουν φως, κάνοντας τον κόσμο του σπιτιού ή του καταστήματός σας γυάλινο. Γυάλινος κόσμος. Περιηγηθείτε σε έναν υπέροχο κόσμο με τζάμια, κρύσταλλα ανυπέρβλητης αισθητικής αξίας και τους πιο ονειρικούς καθρέπτες. Δείτε κάθε χώρο του σπιτιού ή του καταστήματός σας να αλλάζει, να γίνεται λαμπερός, να γίνεται γυάλινος κόσμος. Γυάλινος κόσμος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Φοινικιάς. Τηλέφωνο 2810-317-460. Ο γυάλινος κόσμος σας. Φροντίδα μας.
5: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
6: Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες, 8 και 28 και 10 έξτρα ποντί. Μείγμα παγωτού γιώτης, καϊμάκι ή βανίλια, 2 και 18. Μείγμα παγωτού γιώτης, σοκολάτα ή παρφέ ή cream and cookies, 2 και 38.
5: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
7: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
8: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
7: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
8: Μονοποικιλιακών.
7: Specialty.
8: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
7: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
8: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
7: Αρωματικά βότανα και τσάι.
8: Κρύα ροφήματα.
7: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
8: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
7: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
8: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
7: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
8: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
7: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
8: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
7: Espresso.gr.
8: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
7: Τηλέφωνο 2810-315-990.
8: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
7: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε να λέμε καλημέρα λίγο μετά τις 9.30. Υδρόγειος 106,9 στα ραδιοφωνά σας, με πολλή μουσική όπως πάντα, και www.1069.gr. Εδώ από το site του σταθμού μας μπορείτε να ενημερωθείτε για ό,τι συμβαίνει αυτήν την ώρα. Τα μηνύματά σας όπως πάντα τα περιμένουμε στο info@1069.gr. Ακούμε ένα ακόμα τραγούδι και επιστρέφουμε με ένα τροχαίο που είχαμε το πρωί στον Άγιο Νικόλαο, στο Λασίθι.

πάμε και στο τροχαίο που σας έλεγα πριν. Σημειώθηκε νωρίς στον δρόμο από τον Αλμυρό στον Άγιο Νικόλαο. Εκεί μαθαίνουμε ότι ήταν αρκετά νωρίς, 6:30 το πρωί. Μια μηχανή λοιπόν που κινούνταν στην περιοχή συγκρούστηκε με επαγγελματικό όχημα. Ο οδηγός της μηχανής χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Η συνεπιβάτης μαθαίνουμε ότι είναι καλά στην υγεία της.

Είναι καλύτερο να είμαστε εταίροι παρά αντίπαλοι. Αυτό είπε μεταξύ άλλων ο Κινέζος Πρόεδρος στον Αμερικανό ομολογό του, τον Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη θερμή υποδοχή που φύλαξαν στον δεύτερο. Οι συνομιλίες έγιναν μεταξύ των δύο ανδρών και κλεισμένο των θυρών, ολοκληρώθηκαν μετά από 2 ώρες. Στη συνέχεια οι δύο ηγέτες επισκέφθηκαν ένα έτσι αξιοθέατο ιδιαίτερη σημασία στο ναό του ουρανού.

Λοιπόν, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπινγκ προειδοποίησε σήμερα χθες τον Αμερικανό ομολογό του, τον Ντόναλντ Τραμπ, πως οι δύο χώρες θα μπορούσαν να εμπλακούν σε σύγκρουση αν η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λαθεμένο τρόπο το ζήτημα της Ταϊβάν. Αυτά μετέδωσε η εκεί κρατική τηλεόραση. Το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το σημαντικότερο στις Ινοαμερικανικές σχέσεις. Αν ο χειρισμός του είναι καλός, οι σχέσεις των δύο χωρών θα παραμείνουν συνολικά σταθερές. Όμως αν ο χειρισμός του είναι κακός, οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν. Θα μπορούσαν ως και να εμπλακούν σε σύγκρουση, είπε ο κύριος Σι. Η είδηση τώρα αυτή για την προειδοποίηση του Κινέζου Προέδρου έγινε γνωστή αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση που είχαν και κλεισμένων των θυρών οι δύο ηγέτες στο μεγάλο παλάτι του λαού, όπως ονομάζεται.

Πώς έγινε τώρα η υποδοχή του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα με στρατιωτικές λοιπόν τιμές και αυστηρό τελετουργικό στην πλατεία Tiananmen στο Πεκίνο. Υποδέχθηκε ο Xi Jinping τον Donald Trump στο Μεγάλο Παλάτι του Λαού κατά την έναρξη αυτής της κρίσιμης συνάντησής του στο Πεκίνο. Υπό τους ήχους των εθνικών ύμνων των δύο χωρών και παρουσία στρατιωτικού αγγίματος, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία πριν ξεκινήσουν τις συνομιλίες τους για το εμπόριο, την τεχνολογία αλλά και την κρίση με το Ιράν. Στις εναρκτήριες δηλώσεις του, ο ΣΥ προειδοποίησε ότι ο κόσμος έχει φτάσει σε νέο σταυροδρόμι. Κάλεσε την Αμερική και την Κίνα να είναι, λέει, εταίροι και όχι αντίπαλοι.

Με μια τώρα έτσι ιστορική και γεωπολιτική αναφορά υψηλού συμβολισμού, ο πρόεδρος της Κίνας έφερε στο προσκήνιο τη λεγόμενη παγίδα του Θουκυδίδη κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο στο Πεκίνο. Οι δηλώσεις του Σι σε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη επανέφεραν τη συζήτηση γύρω από το εάν η άνοδος της Κίνας μπορεί να οδηγήσει σε αναπόφευκτη σύγκρουση με τις ΗΠΑ.

Λοιπόν, ο όρος παγίδα του Θουκυδίδη καθιερώθηκε από τον Γκράχαμ Άλισον. Περιγράφει την πιθανότητα σύγκρουσης όταν μια ανερχόμενη δύναμη απειλεί μια κυρίαρχη. Ο Σίδη ερωτήθηκε αν οι δύο χώρες μπορούν να ξεπεράσουν αυτή την παγίδα και ο ίδιος τόνισε ότι η συνεργασία ωφελεί και τις δύο πλευρές, ενώ η σύγκρουση τις βλάπτει.

Πρώτη μετάδοση. Στον υδρόγειο 106,9. Με το «Έλα, οι ρε και επιστρέφουν εκεί όπου πάντα κυριαρχούν» στο soundtrack του ελληνικού καλοκαιριού. Πρώτη μετάδοση.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τσάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τσάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Γουίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, Γουίλο. Τηλέφωνο 2810-330-222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών.
4: Υδρόγειος 106,9.

Λοιπόν, μέχρι και την 3η 2 Ιουνίου να σας πω ότι θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις εγγραφής μαθητών της 6ης Δημοτικού στο 1ο Γυμνάσιο του Μουσικού Γυμνασίου Ηρακλείου. Να πούμε εδώ ότι το μουσικό σχολείο απευθύνεται σε όλους τους μαθητές της 6ης Δημοτικού. Δεν είναι απαραίτητο να έχουν τα παιδιά μουσικές γνώσεις, ούτε να γνωρίζουν κάποιο μουσικό όργανο εκ των προτέρων.

Μέχρι τη Θεσσαλονίκη, εκεί το ραντάρ της τροχιάς έπιασε μεθυσμένο οδηγό στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Ο 29χρονος άνδρας οδηγούσε το αυτοκίνητό του με ταχύτητα 145 χιλιόμετρα την ώρα, όταν το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο σημείο είναι 60 χιλιόμετρα. Διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πέρα του επιτρεπόμενου ορίου.

Eurovision στη συνέχεια, αντίστροφη μέτρηση για την εμφάνιση της Κύπρου. Η Αντιγόνη με το ξεσηκωτικό Τζάλα αναμένεται απόψε να βάλει φωτιά στη σκηνή του Inner Stanthal στην Βιέννη, διεκδικώντας μια θέση για τον τελικό του Σαββάτου. Η εμφάνιση της έχει ήδη διαρρεύσει στα social media, δίνοντας έτσι μια γεύση για τα όσα θα κάνει λοιπόν η Αντιγόνη στη σκηνή, με σκοπό να πάρει μέρος σε αυτόν στον τελικό του διαγωνισμού.

Πάμε στον γάμο του Γάλλου Προέδρου και της συζύγου του. Λέγεται ότι ήταν σε τέλμα εδώ και καιρό το βιβλίο «Βόμβα» από γνωστό δημοσιογράφο, τον Φλωριάν Ταρντίφ. Άνοιξε ξανά τη συζήτηση για αυτό το ζευγάρι. Το βιβλίο έχει τίτλο «Ένα σχεδόν τέλειο ζευγάρι», στο οποίο μεταξύ άλλων αποκάλυψε ο συγγραφέας και το παρασκήνιο πίσω από εκείνο το χαστούκι της Μπριζίτ στον Εμμανουέλ Μακρόν το Μάιο του 2026 στο αεροδρόμιο στο Ανόη, στο Βιετνάμ.

Ο συγγραφέας λοιπόν του βιβλίου «Ένα σχεδόν τέλειο ζευγάρι», μιλάμε για το ζευγάρι Μπριζίτ και Εμμανουέλ Μακρόν, ισχυρίζεται ότι η Ιρανή ηθοποιός, η Γκολσιφτέ Φαραχανή, μπορεί να εμπλέκεται σε αυτόν τον καυγά του Γάλλου Προέδρου και της πρώτης κυρίας. Το Χαστούκι, σύμφωνα με τον ίδιο, προκάλεσαν μηνύματα που αντάλλασε ο πρόεδρος της Γαλλίας με την Ιρανή ηθοποιό. Σε ένα από αυτά, μάλιστα, ο Εμμανουέλ Μακρόν φέρεται να έγραψε προς την ηθοποιό: «Είσαι πολύ όμορφη».

Λοιπόν, εκπρόσωπος της Μπριζίτ Μακρόν είπε ότι μάλλον διέψευσε το γεγονός ότι το Χαστούκι, το Γάλλο πρόεδρο, συνδεόταν με την Ιρανή ηθοποιό, λέγοντας ότι δεν ελέγχει ποτέ η Μπριζίτ Μακρόν το κινητό του σύζυγου της. Ακούμε το υπόλοιπο του τραγουδιού όσο προλαβαίνουμε. 9:30, πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε με τον Ντίλαν, το σκύλα θεραπείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας και το λύκο που εμφανίστηκε στα Ιωάννινα.

0: είναι 10:30.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Το σούπερ μάρκετ Καρτερής, επίσημο συνεργάτης των σούπερ μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και Στενιμάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ μάρκετ Καρτερής, επίσημο συνεργάτης των σούπερ μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και Στενιμάχου. Για τις παραγγελίες σας, τηλέφωνο 28 11 814 900.
3: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
4: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
5: Όλη η λάμψη και η γοητεία του γυαλιού αντανακλάτε σε ένα κατάστημα. Όλες οι ιδέες και οι επιλογές παίρνουν φως, κάνοντας τον κόσμο του σπιτιού ή του καταστήματός σας γυάλινο. Γυάλινος κόσμος. Περιηγηθείτε σε έναν υπέροχο κόσμο με τζάμια, κρύσταλλα ανυπέρβλητης αισθητικής αξίας και τους πιο ονειρικούς καθρέπτες. Δείτε κάθε χώρο του σπιτιού ή του καταστήματός σας να αλλάζει, να γίνεται λαμπερός, να γίνεται γυάλινος κόσμος. Γυάλινος κόσμος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Φοινικιάς. Τηλέφωνο 2810 317 460. Ο γυάλινος κόσμος σας. Φροντίδα μας.
6: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
7: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
6: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
7: Μονοποικιλιακών.
6: Specialty.
7: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
6: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
7: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
6: Αρωματικά βότανα και τσάι.
7: Κρύα ροφήματα.
6: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
7: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
6: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
7: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
6: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
7: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
6: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
7: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
6: Espresso.gr.
7: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
6: Τηλέφωνο 2810 315 990.
7: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
6: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

Λοιπόν, πάμε και στο Λύκο που εμφανίστηκε στο παραλίμνιο ποδηλατόδρομο των Ιωαννίνων. Το ζώο εντοπίστηκε μέρα μεσημέρι χθες σε σημείο όπου καθημερινά κινούνται ποδηλάτες, αθλούμενοι και περαστικοί, χωρίς να δείχνει να ενοχλείται και να επηρεάζεται από την ανθρώπινη παρουσία. Κάτοικοι που βρίσκονταν εκεί κατέγραψαν το περιστατικό μάλιστα σε βίντεο, το οποίο κυκλοφόρησε γρήγορα στα κοινωνικά δίκτυα.

Μετά τον εντοπισμό του λύκου, ειδοποιήθηκε η αστυνομία εκεί στα Γιάννενα. Σύμφωνα πάντως με τους κατοίκους, είναι η πρώτη φορά που λύκος εμφανίζεται σε τόσο κεντρικό σημείο, πολύ κοντά σε σπίτια και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Μέχρι σήμερα, έτσι, οι αντίστοιχες εμφανίσεις καταγράφονταν κυρίως σε ορεινές και δασικές περιοχές, έξω όμως από την πόλη.

Το νοσοκομείο Μεταξά υποδέχθηκε τις προηγούμενες μέρες τον Ντίλαν, τον πρώτο σκύλο θεραπείας επισκέψεων που εντάσσεται ως σταθερή παρουσία σε δημόσιο νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ο Ντίλαν κέρδισε τις καρδιές ασθενών, συνοδών και προσωπικού κατά την πρώτη του λοιπόν επίσκεψη στη μονάδα ημερήσιας νοσηλείας του Μεταξά.

Η πρώτη ημέρα λοιπόν στη δουλειά για τον Ντίλαν, τον συμπαθέστατο σκύλο που σας έλεγα προηγουμένως, πραγματοποιήθηκε ανήμερα της Παγκόσμιας ημέρας νοσηλευτών στο Μεταξάς, τιμώντας έτσι με ένα ξεχωριστό τρόπο όλους τους επαγγελματίες υγείας που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στους ασθενείς με φροντίδα, ανθρωπιά και αφοσίωση.

Πάμε και στην περιοχή Άσπρα Σπίτια στη Βιωτία, εκεί όπου άνθρωποι που βρέθηκαν κοντά στην παραλία είδαν ένα μικρό καρχαρία λοιπόν στη θάλασσα. Το είδος που εθεάθη σε αυτήν την παραλία πρόκειται για νεαρής ηλικίας γαλάζιο καρχαρία.

Με τα άσπρα σπίτια Βιωτία συνεχίζουμε, εκεί όπου κάτοικοι είδαν στη θάλασσα ένα μικρό καρχαρία. Σας έλεγα λοιπόν ότι πρόκειται για έναν καρχαρία που είχε βγει στα ρηχά νερά. Υπάρχει και σχετικό βίντεο, μπορείτε να το δείτε και στο www.1069.gr. Το συγκεκριμένο είδος είναι πάντως από τα πιο συνηθισμένα είδη καρχαρία στη Μεσόγειο θάλασσα. Σπάνια πάντως πλησιάζει τόσο μικρή απόσταση από τις ακτές. Μετά το επόμενο τραγούδι επιστρέφουμε με σινεμά. Έχουμε κινηματογραφικές πρεμιέρες. Είναι Πέμπτη σήμερα.

0: Δεν θα προλάβουμε να πούμε για τις ταινίες που κάνουν σήμερα πρεμιέρα στα σινεμά. Ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Θα τις δούμε αύριο όμως. Εσείς όμως στο μεταξύ, τις υποθέσεις και τα τρέιλερ μπορείτε να τα δείτε στο www.1069.gr. Καλημέρα, καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.
1: Κουβέντα μιλές, με διέλυσες κι όμως δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

0: Πρώτη μετάδοση. Στον υδρόγειο 106,9. Με το «Έλα, οι ρέκοι επιστρέφουν εκεί όπου πάντα κυριαρχούν», στο soundtrack του ελληνικού καλοκαιριού. Πρώτη μετάδοση.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Coca-Cola 2 επί 1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημο συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημο συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου. Για τις παραγγελίες σας, τηλέφωνο 28 11 814 900. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένος σέρβις, Γουίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 222. Ηρακλής Ασλάνης στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, Γουίλο. Τηλέφωνο 2810 330 222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών.
4: Κατέβα από την καρέκλα.
5: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
4: Φοβάμαι.
5: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
4: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
5: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
7: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
6: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική.
6: Τηλέφωνο 2810 344 988.
5: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
8: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
9: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
9: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό, μόνο 5,49.
11: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος, Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
1: Υδρόγειος 106,9.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Ο Θανάσης Καραβέλας είναι στο μικρόφωνο. Την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα θα κάνουμε παρεούλα και σήμερα για τις δύο επόμενες ώρες με πολύ πολύ μουσική και όμορφες ειδήσεις. Και κάπως έτσι πάμε να ξεκινήσουμε και θα τα πούμε και στη συνέχεια.

Υπενθυμίζω ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, θα το κάνετε μέσα από τα social media. Θα με αναζητήσετε Θανάσης Γκαραβέλας με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram και στο Facebook, και εκεί θα μου στείλετε το δικό σας μήνυμα.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: Ολοκληρώνουμε το πρώτο ημίωρο, πάμε για την μικρή μας διακοπή και επιστρέφω αμέσως με είδηση, έτσι. Μείνετε εδώ συντονισμένοι και τα λέμε σε πολύ λίγο.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

0: Είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα, εύκολα, ανθρώπινα.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Ιορδάνης Αγαπητός. Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.

0: Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γυρνά πίσω ή έστω τηλεφώνα.
2: Η Ορδάνης Αγαπητός. Πρώτη μετάδοση.
3: Όλη η λάμψη και η γοητεία του γυαλιού αντανακλάται σε ένα κατάστημα. Όλες οι ιδέες και οι επιλογές παίρνουν φως, κάνοντας τον κόσμο του σπιτιού ή του καταστήματός σας γυάλινο. Γυάλινος κόσμος. Περιηγηθείτε σε έναν υπέροχο κόσμο με τζάμια, κρύσταλλα ανυπέρβλητης αισθητικής αξίας και τους πιο ονειρικούς καθρέπτες. Δείτε κάθε χώρο του σπιτιού ή του καταστήματός σας να αλλάζει, να γίνεται λαμπερός, να γίνεται γυάλινος κόσμος. Γυάλινος κόσμος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Φοινικιάς. Τηλέφωνο 2810-317-460. Ο γυάλινος κόσμος σας. Φροντίδα μας.
4: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.

Επιστροφή λοιπόν για το δεύτερο ημίωρο, πάντα ο Θανάσης Γκαραβέλας στο μικρόφωνο και πάμε κατευθείαν όχι σε είδηση που είπα αλλά σε έρευνα και το σύνδρομο λέει που καταπονεί τον αυχένα και μερικά tips για να το αντιμετωπίσουμε. Όπως καταλαβαίνετε το smartphone έχει γίνει προέκταση του χεριού και ο αυχένας πληρώνει το τίμημα γι' αυτό και οι συμβουλές των ειδικών. Περνούμε πάρα πολλές ώρες καθημερινά μπροστά σε μια οθόνη κινητού, σε ένα τάμπλετ, είτε για τη δουλειά μας είτε για την ψυχαγωγία μας. Δεν είναι τυχαίο ότι όσο πιο συνδεδεμένοι γινόμαστε με τον ψηφιακό κόσμο, τόσο περισσότερο αντιμετωπίζουμε σωματικά προβλήματα που συνδέονται με αυτήν τη νέα κανονικότητα, όπως το λένε. Ένα από τα πιο κοινά σύγχρονα προβλήματα είναι το σύνδρομο Text Neck. Τι ακριβώς είναι αυτό? Το text neck λοιπόν είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον πόνο και τη δυσφορία στον αυχένα που προκαλείται από την συνεχόμενη κάμψη του κεφαλιού μπροστά από μία οθόνη, είτε για να διαβάσουμε μηνύματα είτε για να δούμε μία ταινία ή να κάνουμε scrolling στα κοινωνικά δίκτυο. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς αυτό το πράγμα μπορεί να αντιμετωπιστεί. Ας δούμε όμως πρώτα και τα συμπτώματα, έτσι: πόνος στον αυχένα, δυσκαψία στον αυχένα και στους ώμους, πόνο κέφαλη, μικρανίες, πόνος στην πλάτη. Πώς να προλάβεις λέει αυτή την κατάσταση? Μειώνοντας καταρχήν την ώρα που περνάτε στο κινητό. Διορθώστε λένε οι ειδικοί εργονομικά το περιβάλλον εργασίας σας, προσπαθήστε δηλαδή να φτιάξετε την στάση του σώματος, βάλτε την άσκηση στη ζωή σας γιατί θα βοηθήσει. Κλείστε άμεσα ραντεβού με φυσιοθεραπευτή για να σας βοηθήσει. Διατροφή, ενυδάτωση και ξεκούραση είναι ακόμα ένας τρόπος που μπορείτε να κάνετε ώστε να βοηθήσετε το σώμα σας. Αυτά.

Εδώ είμαστε λοιπόν, έτσι με την προηγούμενη είδηση. Φροντίστε να μειώσετε την χρήση όλων αυτών των εργαλείων ή φτιάξτε τουλάχιστον τη στάση του σώματός σας ή βάλτε λίγο παραπάνω γυμναστική ώστε να βοηθήσετε τον αυχένα να αντέξει το βάρος και την λάθος στάση που έχουμε όταν κάνουμε όλα αυτά που διαβάσαμε παραπάνω.

0: για κάθε γευστική σου απόλαυση. Έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνη, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
1: Πρώτη μετάδοση στον υδρόγειο 106,9 με το «Έλα, οι ρέκοι επιστρέφουν εκεί όπου πάντα κυριαρχούν» στο soundtrack του ελληνικού καλοκαιριού. Πρώτη μετάδοση.
2: Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου, για τις παραγγελίες σας. Τηλέφωνο 28 11 814 900. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Γουίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 222. Ηρακλής Ασλάνης στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Γουίλο. Τηλέφωνο 2810 330 222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών. Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει αλφα σε όλα.
3: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
4: Υδρόγειος 106,9.

0: Εδώ είμαστε, είναι Πέμπτη και ο μήνας έχει 14. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Γεια σου Μερούλα.
1: Γεια σου Θάνο μου, γεια σου φίλοι μου, καλή μου φίλη. Γεια σας, 14 ο μήνας σήμερα. Έτσι προχωράει γοργά, σταθερά και με χαρακτήρα.
0: Και με χαρακτήρα ακούω.
1: Βεβαίως.
0: Ο μήνας, πάντα για το μήνα μιλάμε, έτσι.
1: Αφήνει το στίγμα του.

0: Εδώ είμαστε, έλα Βερούλα, για πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά.
1: Δεν πάμε πουθενά εάν δεν πεις πού θα μας βρουν οι φίλοι μας για να πάμε όλοι μαζί σε αυτό το ταξίδι της εκπομπής μας.
0: Τι λες ρε παιδί μου, σχεδόν ποιητικό, ε. Τι να σου
1: καλά,
0: πω.
1: Λοιπόν, πώς να γράψω ποιήση.
0: Όχι, να τα αφήσεις καλύτερα για αυτούς που ξέρουν.
1: Λέω γιατί εγώ αυτοί τώρα που γράφουν ξέρουν καλύτερα.
0: Αυτό να μου πεις βρε Μέρη, αυτό.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ, δηλαδή δεν είμαι ικανή.
0: Είσαι, δεν το συζητώ, δεν το συζητώ σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι θα σας έλεγα ότι θα μας αναζητήσετε στο Facebook ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Θάνος και Μέρη λοιπόν στο Facebook, το και με το και το λατινικό που είναι πάνω από το 7, ο Κεραυνούλης που λέμε. Εμείς το λέμε
1: Κεραυνούλης
0: τώρα,
1: βροχές
0: έχει, Ζουζουνίτσος, ο Ζουνίτσος. Πάμε για τραγούδι και ερχόμαστε σε λίγο.

εκπομπής ο Θάνος και ημέρη και ο Θάνος. Θα πάμε για τα απαραίτητα διαφημιστικά και θα επιστρέψουμε πάρα πολύ γρήγορα. Μη φύγει κανείς.

0: είναι 12:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρίας στα πλακάκια και ήδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.

0: Μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου Κεροφίλης.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Νεομάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Fixelas κουτί 6x330 ml 5+1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Εδώ έχουμε επιστρέψει για το δεύτερο ημίωρο, ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα το κάνετε μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό.

0: διαλέξει από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα μπορείς.
0: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: Θάνο, Θάνο, έχω να σου πω κάτι πολύ σημαντικό.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Βεβαίως.
1: Ανατρίχιασα.
0: Λοιπόν, άκου. Ο Μπομπ Σφουγγαράκης έχει γενέθλιες 14 Ιουλίου και είναι 37 ετών.
1: Τι μας νοιάζει.
0: Είναι η άγχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Με έπιασες πόρες η Μέρι.
0: Μέρι, Μέρι.
1: Πώς την πάτησα πάλι έτσι.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα

Άκου τι βρήκα, αυτό πραγματικά είναι, είμαι μάλλον εγώ. Είναι αυτό που με χαρακτηρίζει. Άκου, έκανα αίτηση για αντικοινωνικό τουρισμό. Κοινωνικό θες να πεις, εδώ κανονικά θα μου έλεγες εσύ Θάνο, αλλά το λέω μόνη μου, να δεις τώρα σε τι άλλη διάσταση έχω περάσει. Και σου απαντώ εγώ, θέλω να πάω κάπου μόνος μου. Αντικοινωνικός τουρισμός.

0: Πρώτη μετάδοση. Στον υδρόγειο 106,9. Με το «Έλα, οι ρέκοι επιστρέφουν εκεί όπου πάντα κυριαρχούν», στο soundtrack του ελληνικού καλοκαιριού. Πρώτη μετάδοση.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Από την καρέκλα.
5: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
4: Φοβάμαι.
5: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
4: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
5: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χάσπ, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
6: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
2: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Τηλέφωνο 2810-344-988.
5: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
7: Υδρόγειος 106,9.

0: διαβάζω μια είδηση συχάθηκα μόνο από τη συχαμένη. Θα τη διαβάσω.
1: Αλλά θα σας την πει έτσι να δείτε τι κακός άνθρωπος που είναι.
0: Να την πω.
1: Ε, βέβαια.
0: Είσαι σίγουρη.
1: Ε, βέβαια.
0: Να κάνω εγώ, δηλαδή.
1: Θέλω να τα μοιραζόμαστε όλα με τους φίλους μας.
0: Λοιπόν, έγινε λέει εκατομμυριούχος πουλώντας τα νύχια, την πιτηρίδα και τις μπατονέτες τη.
1: Στην Κίνα θα είναι αυτή σίγουρα.
0: Μιλιάχ. Ρεβέκα Μπλου, δεν νομίζω το όνομα. Έχει γίνει εκατομμυριούχος πουλώντας κυριολεκτικά κομμάτια του εαυτού της, όπως νύχια, νεκρό δέρμα από τα πόδια της.
1: Αχ, σταμάτα, συγχαμένη. Τώρα υπάρχουν ανώμαλοι που παίρνουν. Ανώμαλοι, τέλος
0: πάντων. Τώρα γιατί ξεκίνησα να τη λέω. Αηδίασα μόνο που την.
1: Βάλει ένα τραγούδι, σε παρακαλώ, έτσι λίγο να ισιώσουμε και μετά ξαναρχόμαστε πάλι, γιατί με έχει πιάσει.
0: Να τη συνεχίσω μετά.
1: Θα την πείσω, λέει.
0: Όχι, βέβαια. Τελείωσε. Εδώ ήταν η είδηση. Δεν μπορώ να διαβάσω άλλο. Διάβασα, έχει και άλλες λεπτομέρειες.
1: Αλλά τι άλλο μπορεί να δανείζει αυτή. Γιατί δεν
0: Δεν θα πω. Δεν θα πω. Τέλος. Γεια σου.

0: μου παιδί, όνειρο παρωμένο.
1: Θάνος και η Μέρη.
2: Μέρη και ο Θάνο.
1: Στα ραδιόφωνα σας.
2: Όλο μπερδεύω τα άρθρα.
1: Πες και ο Μιμίκος και η Μέρη, δεν με πειράζει σου λέω.
2: Λοιπόν, πάμε να σε διδάξω λίγα πραγματάκια έτσι να μαθαίνεις. Υπάρχουν 12 καθημερινά πράγματα που όμως δεν γνωρίζουμε ότι έχουν και αυτά όνομα. Και γιατί να μην έχουν όνομα άραγε. Λοιπόν, πετριχώρος είναι η μυρωδιά που αναδύεται στην ατμόσφαιρα μετά τη βροχή που έχει πέσει στο έδαφος. Βουξισμός, αντί για τρίξιμο των δοντιών, τρεις λέξεις. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις στον βουξισμό. Σημαίνει ακριβώς το ίδιο και δεν σπαταλάς επιπλέον ενέργεια, αντί να το θυμηθείς. Γύσο ή κορνίζα. Το ξεροψημένο κομμάτι στην άκρη της πίτσας που είναι σκέτο ψωμί και πολλοί το παρατάνε, έχει συγκεκριμένη ονομασία. Οι Ιταλοί το λένε γκορτσιοκόνε. Οι γλώσσες μου νομίζω ότι είναι φοβερές και συναρπαστικές. Πάλι θα πω ότι αν κάποιος γνωρίζει Ιταλικά, ας δώσει έτσι μια άφεση αμαρτιών. Περικαψίλιο, το πλαστικό ή μεταλλικό κομμάτι στην άκρη του κορδονιού, έχει και αυτό ονοματάκι. Δυσανία, και όμως υπάρχει λέξη για την κατάσταση «δυσκολεύομαι να σηκωθώ από το κρεβάτι μου το πρωί». Στο εξωτερικό λέγεται «κλιμωμάνια». Box tent, αυτό το τρίποδο τραπεζάκι που βρίσκεις στη μέση της έτσι εκεί της πίτσας και το πετάς συνήθως, έχει συγκεκριμένη ονομασία και δεν είναι τόσο άχρηστο όσο νομίζεις. Λουνάλα, αυτά τα άσπρα μισοφέγγαρα, τα προβατάκια που εμείς λέμε στα νύχια, προέρχονται από τη λατινική λέξη που σημαίνει φεγγαράκι. Εμείς το έχουμε κάνει προβατάκι. Κολουμέλα στη λίδα, το κάτω μέρος της μύτης, το δέρμα που βρίσκεται ανάμεσα στα ρουθούνια, έρχεται από τη λατινική λέξη κουλουμέλα, που σημαίνει μικρή κολόνα. Ακρασία, η κατάσταση στην οποία βρίσκεται κάποιος, που αν γνωρίζει το καλό, το ηθικό, το σωστό, δεν το πράττει. Γιμπρισάι, επιστημονική ονομασία για το μουστάκι μιας γάτας. Δύσκολα αυτά να τα θυμάσαι όμως, δεν μπορώ να πω ότι είναι και εύκολα. Τράγος, όχι αυτό που νομίζεις ότι ξέρουμε. Είναι το εσωτερικό μέρος του χόντρου που υπάρχει πάνω από το κανάλι του αυτιού, κάθετα όπως βλέπεις το λογό. Όπως πας, δεξιά. Φωσφωνές, όταν κλείνεις τα μάτια σου κανονικά θα έπρεπε να βλέπεις μόνο ένα μαύρο χρώμα. Πολλές φορές όμως δεν συμβαίνει αυτό, διότι υπάρχουν διάφορα χρωματάκια και μικρές αναλαμπές αναμβοσβήνουν. Αυτές λέγονται φωσφωνές. Σας κάλυψα? Θέλω να μου γράψετε ποια είναι αυτή η λέξη που σας έμεινε στο μυαλό.

0: Εγώ θα το πω και ας μην με αφήνεις.
1: Γιατί δεν σε αφήνω.
0: Δεν ταιριάζουν οι Σκορπιοί, οι αγαπημένοι, φοβεροί, συγκλονιστικοί, θεσπές οι Σκορπιοί.
1: Σούπερ ντούπερ Σκορπιοί.
0: Βέβαια.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ταιριάζουν με τους Ιχθύς. Ο Σκορπιός και ο Ιχθύς είναι και τα δύο ζώδια του νερού και νομίζω ότι μπορεί να ταιριάζουν, αλλά δεν ταιριάζουν. Αλλά αυτό που τους χωρίζει είναι πώς εκφράζουν τα συναισθήματά τους, ειδικά στις σχέσεις. Οι Σκορπιοί μπορεί να είναι απερίσκεπτοι στην επικοινωνία των συναισθημάτων τους, ενώ οι Ιχθύς είναι εξαιρετικά ευαίσθητοι. Mm-hmm. Και τα δύο είναι ζώδια με ελεύθερο πνεύμα, έντονα συναισθήματα και θέλουν να ζήσουν τη ζωή στο έπακρο. Ωστόσο, οι Σκορπιοί μπορεί να έχουν την τάση να νιώθουν ζήλια και να μπορούν να καταπιέσουν τον Ιχθύ λαχταρώντας όλο το χρόνο και την προσοχή τους. Ενώ και οι δύο να ζητούν ένα σύντροφο που θα τους κάνει να χάσουν τη γη κατά τα πόδια τους και οι δύο αισθάνονται πολύ βαθιά συναισθήματα και δεν μπορούν να χειριστούν καλά τις διαφωνίες.

0: Τώρα είναι 1:30.
1: Για τιμές σοκ, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως το Σάββατο, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουκάνικο καραμανλίδικο με ρίγανη, 7,30 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων, 11,95 το κιλό. Λουκάνικο αράχοβας, 6,70 το κιλό. Τομάτες τσαμπί, 1,39 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, 6,95 το κιλό. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο Κρητικός www.sm.gr.
2: Ιορδάνης Αγαπητός. Πρώτη μετάδοση μόνο στον Ιδρώγη 106,9.

0: μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γυρνά πίσω ή έστω τηλεφώνα.
2: Η Ορδάνης Αγαπητός, πρώτη μετάδοση.
3: Το αρώμα του σε ξυπνάει, η γεύση του σε συναρπάζει, το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι, στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι, ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Υδρόγειος 106,9.

0: Για πες.
1: Α, εγώ θα πάω πάλι. Θα σε πάω στα πανεπιστήμια.
0: Για πες, τι είναι.
1: Λοιπόν, θα σε πάω, εντάξει, δεν θα πω άλλα. Θα σε πάω στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. Διότι εκεί επέτρεψε σε φοιτητή να κάνει έρευνα για τον αβανισμό με κόμικ.
0: Αλήθεια.
1: Βεβαίως. Ο σπουδαστής αυτοικανοποιούταν διαβάζοντας σώτα και κρατούσε σημειώσεις. Τώρα το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα δέχεται πειρά για αυτή τη συμπεριφορά.
0: Ντροπή.
1: Που δέχεται πειρά ή που έγινε.
0: Που έγινε, τι να.
1: Δεν ξέρω, έχει ξεκινήσει στο εξωτερικό πολύ αυτό το πράγμα και στη Σουηδία έχω ακούσει ότι έχει ανοίξει πανεπιστήμιο που μαθαίνεις πώς να έρχεσαι σε επαφή.
0: Εκεί έχουμε φτάσει, δηλαδή δεν είναι, αυτό πια ήταν. Το έχει ο άνθρωπος να έρχεται σε επαφή. Πώς να το εξηγήσω διαφορετικά. Τώρα πρέπει να το σπουδάσει, δηλαδή.
1: Ναι, γιατί ξέρεις τι, μας έχει φάει αυτή η τεχνολογία.
0: Ναι.
1: Σήκωσε το ένα, κατέβασε το άλλο.
0: Δεν βλέπεις τα πιτσιρίκια με τα κινητά. Είναι στο ίδιο τραπέζι και μιλάνε με το κινητό. Δεν μιλάνε. Στέλνει μήνυμα.
1: Πού να ξέρουνε. Δηλαδή και αυτό είναι σπουδή.
0: Εδώ που φτάσαμε.
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί είσαι αρνητικός.
0: Δεν ξέρω. Είμαι, δεν το μπορώ.
1: Γιατί θες τα πρακτικά.
0: Βλέπεις το ίδιο τραπέζι, πέντε πιτσιρίκια και δεν ακούς λέξη, τίποτα. Φωνή δεν ακούς.

0: κάπου διάβασα ότι και τα ημερομήνια, πώς λέγονται αυτά, που και καλά με κάποια σημάδια του καιρού και
1: ναι,
0: βγάζουν τι καιρό θα έχει το χειμώνα.
1: Ναι. Πάντως εγώ διάβασα ότι μέχρι τον Οκτώβρη θα έχουμε καλοκαίρι. Και θυμήθηκα μετά ότι πέρυσι όντως είχαμε πολύ καλό καιρό μέχρι τον Μάρτιο. Τη βγάλαμε ψηλό οικονομικά.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να σε μπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ωραία, ολοκληρώσαμε. Τέλος.
1: Άντε πάλι.
0: Τέλειωσε η εκπομπούλα.
1: Αύριο. 15. Μη λείψει κανένας.
0: Κανένας, αύριο εδώ. Εμείς φεύγουμε, εσείς θα μείνετε. Σαν το Ζήκο, ακουστικά τραβλή. Εγώ πάω. Εγώ πάω, εσύ κάτσε εδώ. Εγώ τρέχω και έχω γίνει σαν σουβλί που λέει.
1: Καλή, ας τον κόσμο να ξεκουραστεί λίγο.
0: Γεια σας. Γι' αυτό και

0: πρώτη μετάδοση. Στον υδρόγειο 106,9. Με το «Έλα», οι ρέκοι επιστρέφουν εκεί όπου πάντα κυριαρχούν, στο soundtrack του ελληνικού καλοκαιριού. Πρώτη μετάδοση.
1: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνη, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια βότκα, 700ml, 14,80. Κρητικός. Κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Το σούπερ μάρκετ Καρτερίς, επίσημο συνεργάτη των σούπερ μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ μάρκετ Καρτερίς, επίσημο συνεργάτη των σούπερ μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου. Για τις παραγγελίες σας, τηλέφωνο 28 11 814 900.
4: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει αλφα σε όλα.
5: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
6: Υδρόγειος 106,9.

0: χειμώνα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εύη Παπαδάκη, ακούτε και όλα στον αέρα μέχρι και τις 4. Χαιρετώ από το πολύ καυτό Ηράκλειο σήμερα και από τον υδρόγειο 106,9. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να ψηλώσεις ένταση. Τίποτα άλλο. Έχουμε αναβήσει Κατερίνα Λιόλιου, Πάολα, Μελίνα Λανίδου, Κλαβδία, όλα τα καλά εδώ.

Υδρόγειος 106,9. Δεν τον αλλάζεις. Δεν τον αλλάζεις. Με καμία κυβέρνηση.

Για σήμερα, 5η 14 Μαΐου 2026, στο Ηράκλειο της Κρήτης ο καιρός θα είναι γενικά σχεδόν έθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι θερμοκρασίες φτάνουν έως και τους 27 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη είναι δυτική, νότιο-δυτική, από 4 έως και 6 μποφόρ. Σήμερα γιορτάζει ο Αριστοτέλης, ο Θεράπων, ο Ισίδωρος. Είναι η Παγκόσμια ημέρα δίκαιου εμπορίου.

0: είναι 2:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Όλη η λάμψη και η γοητεία του γυαλιού αντανακλάται σε ένα κατάστημα. Όλες οι ιδέες και οι επιλογές παίρνουν φως, κάνοντας τον κόσμο του σπιτιού ή του καταστήματός σας γυάλινο. Γυάλινος κόσμος. Περιηγηθείτε σε έναν υπέροχο κόσμο με τζάμια, κρύσταλλα ανυπέρβλητης αισθητικής αξίας και τους πιο ονειρικούς καθρέπτες. Δείτε κάθε χώρο του σπιτιού ή του καταστήματός σας να αλλάζει, να γίνεται λαμπερός, να γίνεται γυάλινος κόσμος. Γυάλινος κόσμος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Φοινικιάς. Τηλέφωνο 2810 317 460.

0: Δεν καίει ρεύμα. Παίζει μουσική. Υδρόγειος 106,9.
1: Για πάμε με τα ζώδια τώρα, έτσι, μετά το πρώτο break της εκπομπής, να δούμε σήμερα τι γίνεται. Αγαπητέ κρύε, η μέρα βοηθά να ξεκαθαρίζεις οικονομικά και επαγγελματικά θέματα. Μην απαντάς παρανομητικά σε σχόλια συνεργατών. Οι Ταύροι έχουν περισσότερη αυτοπεποίθηση και γοητεία, ευνοούνται οι προσωπικές αποφάσεις και συζητήσεις για σχέσεις. Οι Δίδυμοι χρειάζεται λίγο πιο χαλαρούς ρυθμούς, πρέπει να αποφύγεις παρασκήνιο και κούραση, γιατί η ξεκούραση σήμερα είναι πολύ σημαντική. Οι Καρκίνοι, φίλοι και κοινωνικές επαφές φέρνουν ευχάριστες εξελίξεις. Καλή στιγμή για νέες γνωριμίες ή ομαδικές δουλειές. Λέων, τα επαγγελματικά βρίσκονται στο επίκεντρο. Κάποιος μπορεί να αναγνωρίσει την προσπάθειά σου ή να ανοίξει νέα προοπτική. Παρθένη, η μέρα ευνοεί μετακινήσεις, σπουδές και νέα σχέδια. Μια είδηση μπορεί να σου αλλάξει διάθεση προς το καλύτερο. Ζυγή, οικονομικές εκκρεμότητες ή συναισθηματικά θέματα ζητούν ξεκαθάρισμα. Κράτα ισορροπία στις αντιδράσεις σου. Σκορπιέ, σχέσεις και συνεργασίες πρωταγωνιστούν. Η επικοινωνία βοηθά να λυθούν παρεξηγήσεις. Ο τοξότης, η καθημερινότητα έχει τρέξιμο αλλά και παραγωγικότητα. Πρόσεξε μόνο την υπερκόπωση και τα μικρά λάθη. Εγώκερι, ερωτικά και δημιουργικά θέματα ευνοούνται ιδιαίτερα. Καλή μέρα για φλερτ, έμπνευση και διασκέδαση. Υδροχοάρα, το σπίτι και η οικογένεια ζητούν περισσότερο χρόνο. Μπορεί να οργανώσεις κάτι που ανέβαλες καιρό. Και αγαπητέ ηχθή, επικοινωνίες, μηνύματα και συζητήσεις έτσι σήμερα γεμίζουν την ημέρα σου. Πρόσεξε μόνο τις βιαστικές υποσχέσεις. Και φύγαμε με Κωνσταντίνο Αργυρό και αχ καρδιά μου.

0: πρώτη μετάδοση. Στον υδρόγειο 106,9. Με το «Έλα, οι ρέκοι επιστρέφουν εκεί όπου πάντα κυριαρχούν» στο soundtrack του ελληνικού καλοκαιριού. Πρώτη μετάδοση.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.

0: Σκούτερ, Sim.
1: Μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου Κεροφίλης.
2: Υδρόγειος 106,9.

χωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ που μου λες ντροπή σου, δε σε συγχωρώ. Μα να κρύψω την αλήθεια δεν μπορώ, ούτε και να αλλάξω πια τα

0: ψάχνεις να πιαστείς ξανά από κάτι. Μονάχη σου διαλέγεις τι θα πεις.
1: Εδώ είμαστε. Μιχαέλα για πιτζάκι.
2: Αυτό πήγα να έτσι πω, αλλά με προλάβατε.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Καλά, είσαι καλά.
1: Αν τη δείτε σήμερα, λάμπει.
2: Τα έχω βγάλει όλα. Η Μιχαέλα μας λάμπει, με τα σκουλαρί και τα ωραία.
1: Γυαλίζει.
2: Χαμός.
1: Γυαλίζει, το βλέπεις.
2: Γυαλίζεις εσύ με τα σκουλαρί και το πρόσωπο, με τόσες κρέμες που έχουμε βάλει και δύο.
1: Κάτι κρέμες θα σας τα πούμε αναλυτικά, βέβαια.
2: Βίντεο θα δούμε.
1: Βεβαίως.
2: Γιατί σαν το βίντεο δεν έχει.
1: Έτσι,
2: τώρα,
1: μπράβο.
2: Για πες λίγο το καιρό, χαμός, ζέστη.
1: Κάνει πάρα πολύ ζέστη.
2: Να τα πούμε και
1: να τα λέμε, να τα βρίσκουμε.
2: Έτσι.
1: Κάνει πάρα πολύ ζέστη γενικά και να σας πω ότι είναι για θάλασσα.
2: Είναι.
1: Είναι.
2: Εδώ στο Σαββατοκύριακο, αν δεν έχετε. Κάτσε θα πω σωστά τώρα. Γάμος και νυφοστόλια. Είναι νέα.
1: Όπως έχει η ντούλα μας εδώ που θα πάει στα νυφοστόλια τη Σαββατοκύριακα. Και
2: σήμερα μαθαίνουν νέες λέξεις. Είναι τέλειο! Λοιπόν, πάμε στα δικά μας όμως εμείς.
1: Πάμε να λάμψουμε.
2: Να ζήσει ο κόσμος γενικά. Αλλά πάμε στα δικά μας.
1: Τώρα που πες και για νυφοστόλια.
2: Ναι.
1: Θέλω να σας πω ότι είναι μονόδρομος τα κοσμήματα της νύφης και οι βέρες και όλα.
2: Βέβαια.
1: Έτσι. Η κοσμοτοπολίδρα Μουντάνης.
2: Με τα χρυσάφια.
1: Βεβαίως. Αγία Βαρβάρα Μονοφατσίου.

0: Ξεκινάμε σε κάτι πολύ επίκαιρο, γιατί η αλήθεια είναι ότι εγώ θα το χρειαστώ τώρα με την ανακαίνιση του δωματίου μου. Έχουμε ένα Airbnb στον Τζούτζουρα, όπως καταλαβαίνεις, οπότε θέλω να φτιάξω λίγο τον ιστορικό χώρο με γυψοσανίδες και γι' αυτό θα χρειαστώ τον Μαργαρίτη όμικρον Ε.
1: Και να πούμε ότι στο Airbnb αυτός ο βράχος ήταν η ιδέα της Μιχαέλας, να μπείτε να το δείτε.
0: Αυτό είναι στο άλλο Airbnb, είναι στις τρεις εκκλησιές, αλλά ο βράχος, έχεις δίκιο.
1: Έχουν δει Airbnb, ορίστε.
0: Λοιπόν, και συνεχίζω με Μαργαρίτη όμικρον Ε, γύψουνα ψευδορφές χωρίσματα. Θα τον βρει στο τηλέφωνο 6937-020680 και όλα θα πάρουμε 20. Αν θέλεις λοιπόν τείχους απόλυτα λίους και έτοιμους για βάψιμο, ή αν θέλεις χωρίσματα, τεχνοτροπίες και τα σχετικά εκεί πέρα που κάνουν με γυψουσανίδες, είναι ο πρώτος, παιδιά, δεν το συζητώ. Και κλείνω με Δάφνη Παπαϊωάννου που έχει το κουτίρα τελιέ. Μικονιάτικος αέρας, αυτό το όνομα είναι μια τεράστια ιστορία από πίσω, Δάφνη Παπαϊωάννου. Θα τη βρεις Μαυρολένης 614, Ηράκλειο Κρήτης, και κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 6938-573905. Για αν είσαι νυμφούλα λοιπόν, όνα κουμπάρα, ή θέλεις φόρεμα ειδικών περιστάσεων, είναι μονόδρομος.
1: Πολύ καλό.
0: Πολύ καλό.
1: Μα δεν είναι η καλύτερη δίπλα μας κάθε φορά.
0: Εννοείται αυτό, δεν το συζητώ καθόλου. Οπότε σας θέλω έτσι ένδερμους, γιατί εδώ πέρα οι προτάσεις μας είναι πραγματικά μία προς μία.
1: Έτσι.
0: Τι θα ακούσουμε τώρα?
1: Χάρης Αλεξίου, Οδός Αριστοτέλους, Θεσσαλονικιώτικος ο αέρας.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ιορδάνης Αγαπητός. Πρώτη μετάδοση, μόνο στον Ιδρώγη 106,9.

0: στον υδρόγειο 106,9.
1: Γυρνά πίσω ή έστω τηλεφώνα.
2: Η Ορδάνης Αγαπητός. Πρώτη μετάδοση.
3: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Υδρόγειος 106,9.

δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι τρόπος ζωής. Υδρόγειος 106,9.

0: Σας χαιρετάμε με τριαντάφυλλο τώρα τελευταία.
1: Ήρθε το τέλος.
0: Δύο ολόκληρες ώρες ακούγατε Εύη Παπαδάκη, Μιχαέλα για πιτζάκι εδώ στον Υδρόγειο 106,1 και το καυτό Ηράκλειο σήμερα. Αύριο πάλι ραντεβού στις 2 το μεσημέρι.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και πολλά φιλιά.
1: Δυναμικά. Και τα λέμε από εβδομάδα εμείς θα τα λέμε από ό,τι βλέπω Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη.
0: Και γενικά να ακούνε Υδρόγειο 24 ώρες 24
1: ώρες. Αυτό εννοείται, γιατί πάντα ακούς χρήσιμες πληροφορίες, τέλειες έρευνες και πολύ πολύ δυναμικές πέστες.
0: Γενικά τραγούδια, μουσικές επιτυχίες.
1: Όχι, κόσμο και καλά, συνεντεύξεις. Να το τώρα μου ήρθε.
0: Συνεντεύξεις, μουσικές επιτυχίες, τα πάντα.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: φιλάκια.
0: Τα φιλιά μας.

0: πρώτη μετάδοση. Στον υδρόγειο 106,9. Με το «Έλα, οι ρε και επιστρέφουν εκεί όπου πάντα κυριαρχούν» στο soundtrack του ελληνικού καλοκαιριού. Πρώτη μετάδοση.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
3: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
2: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
3: Μονοποικιλιακών.
2: Specialty.
3: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
2: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
3: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
2: Αρωματικά βότανα και τσάι.
3: Κρύα ροφήματα.
2: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
3: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
2: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
3: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
2: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
3: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
2: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
3: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: Espresso.gr.
3: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-315-990.
3: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
2: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Και τώρα, like στη μουσική,
6: like στη μουσική,
5: like στη μουσική,
6: like στη μουσική.
5: Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Γεια σας αγαπημένα μου φιλαράκια, τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, πολλά νέα και σήμερα, 5η 14 Μαΐου. Να ξεκινήσουμε από Survivor, να ξεκινήσουμε από Φέρτο Φέρτο. Πολλά νέα και σήμερα, πάμε να ακούσουμε μουσικούλα. Like στη μουσική, στο μικρόφωνο η Εβίτα Σαριγιάννη.

ξεκινήσουμε από το Survivor, από το ατύχημα που έπαθε ο Σταύρος Φλώρος. Τραγικό, παιδιά. Πήγε το παιδί για το όνειρό του, πήγε για να ζήσει εκεί την εμπειρία, για τα χρήματα, και τελικά έγινε ό,τι ακούσατε. Πήγε για ψάρεμα μαζί με το Μάνο, το Μαλλιαρό, και πέρασε σκάφος από πάνω του. Ευτυχώς το παιδί ξεπέρασε τον κίνδυνο και μπορεί να υπέστη έτσι μερικό ακροτηριασμό. Το παιδί αυτό έχει Γολγοθά μεγάλο μπροστά του. Ευχόμαστε περαστικά και δύναμη στους γονείς του και στον ίδιο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

Στενοχωρηθήκαμε πάρα πολύ για το Σταύρο το Φλόρο, παιδιά, γιατί το παρακολουθούμε 4 μήνες το Survivor και μας φάνηκε λες και ήταν δικό μας άτομο. Η στενοχώρια που περάσαμε, ειδικά το βράδυ που μάθαμε για το ατύχημα, έτσι, δεν μπορέσαμε καθόλου να κοιμηθούμε. Ευχόμαστε περαστικά. Δύσκολη η κατάστασή του, ξεπέρασε τον κίνδυνο, όμως είναι ένα νέο παιδί, 22 χρονών, που θα έχει πάρα πολλές δυσκολίες στη ζωή του. Ο Θεός να του δίνει δύναμη.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Για τιμές σοκ, έχεις έναν φίλο κριτικό. Έως το Σάββατο, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουκάνικο καραμανλίδικο με ρίγανη, 7,30 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων, 11,95 το κιλό. Λουκάνικο αράχοβας, 6,70 το κιλό. Τομάτες τσαμπί, 1,39 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, 6,95 το κιλό. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
3: Άριστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
4: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
5: Όλη η λάμψη και η γοητεία του γυαλιού αντανακλάται σε ένα κατάστημα. Όλες οι ιδέες και οι επιλογές παίρνουν φως, κάνοντας τον κόσμο του σπιτιού ή του καταστήματός σας γυάλινο. Γυάλινος κόσμος. Περιηγηθείτε σε έναν υπέροχο κόσμο με τζάμια, κρύσταλλα ανυπέρβλητης αισθητικής αξίας και τους πιο ονειρικούς καθρέπτες. Δείτε κάθε χώρο του σπιτιού ή του καταστήματός σας να αλλάζει, να γίνεται λαμπερός, να γίνεται γυάλινος κόσμος. Γυάλινος κόσμος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Φοινικιάς. Τηλέφωνο 2810 317 460.

0: μιλήσουμε και για την Eurovision, παιδιά. Ο Ακύλας με το Φέρτο έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση, μια φαντασμαγορική εμφάνιση και πέρασε για τον τελικό. Πρώτος κιόλας ανακοινώθηκε, έτσι. Το Φέρτο πάει τελικό το Σάββατο. Άντε να το πάρουμε, παιδιά, να το φέρουμε στην Ελλάδα. Καλή επιτυχία, Ακύλα.
1: Δεν θα πάω, πάσω. Mi ambición es fuego, nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

Ξέχασα να πω για το Survivor ότι έχουν σταματήσει, εννοείται, μετά το τραγικό αυτό γεγονός με το Σταύρο Φλόρ, έχουν σταματήσει τα επεισόδια μέχρι και τις 23 Μαΐου, μέχρι να αποφασίσει η παραγωγή του Sky αν θα συνεχιστεί ή όχι. Και από ό,τι μάθαμε, και το τουρκικό Survivor, παιδιά, σταματάει την Παρασκευή, γιατί ήταν πολύ τραγικό αυτό το νέο με το Σταύρο Φλόρο, έτσι. Δεν νομίζω να συνεχιστεί κάτι εγώ προσωπικά.

Πέτρος Ιακωβίδης, Ρία Ελληνίδου. Χαμός, παιδιά, στο Φαντασία. Έκλεισαν πάρα πολλά κέντρα διασκέδασης που δούλευαν όλο το χειμώνα και ξεκίνησαν κάποια άλλα. Ζευγαρά στο Vogue μαζί με το Λιβάνι και Πέτρος Ιακωβίδης, Ρία Ελληνίδου, στο Φαντασία παραλία.

0: Πρώτη μετάδοση. Στον υδρόγειο 106,9. Με το «Έλα, οι ρέκοι επιστρέφουν εκεί όπου πάντα κυριαρχούν» στο soundtrack του ελληνικού καλοκαιριού. Πρώτη μετάδοση.
1: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Τηλέφωνο 2810-330-222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών.
2: Κατέβα από την καρέκλα.
3: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
2: Φοβάμαι.
3: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
2: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
3: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
5: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
4: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική.
4: Τηλέφωνο 2810-344-988.
3: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
1: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.
10: Υδρόγειος 106,9.
11: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.
12: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Θα συνεχίσουμε να μιλάμε για το ατύχημα που έπαθε ο Σταύρος Φλώρος, γιατί είναι κάτι το τραγικό. Πολλοί από το παλιό Survivor και από το καινούριο μίλησαν για το Σταύρο Φλώρο και μάθαμε από τα social media ότι δεν είναι το μοναδικό ατύχημα στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Άλλα 10 άτομα έχουν πάθει σοβαρά ατυχήματα.

Αγαπημένα ζώδια και ατάκες, μεγάλες αλλαγές έρχονται από τον Ιούνιο, καλές αλλαγές παιδιά, και στα οικονομικά και στα επαγγελματικά και στα προσωπικά, για ζυγούς, κρυούς, τοξότες και ηχθείς.

πω. Αγαπημένα ζώδια και τάκες, αγαπάνε μέχρι τελικής πτώσης. Τα δίνουν όλα. Ζυγός, υδροχός, καρκίνος, παρθένος.

0: γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
1: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

διχαστεί το Twitter με την εμφάνιση του Ακύλα. Εμένα προσωπικά μου άρεσε. Λοιπόν, οι μισοί είπαν ότι ήταν υπερβολικό το σκηνικό και δεν φαινόταν ο τραγουδιστής, και οι άλλοι μισοί ότι είναι εξαιρετικό. Για να δούμε, εμένα μου άρεσε.

Αγαπημένοι μου φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Like στη Μουσική. Σήμερα μιλήσαμε πάρα πολύ και για Survivor και για Φέρτο Φέρτο, Ακύλας. Αυτά είναι τα δύο νέα έτσι της showbiz που γίνεται χαμός στα social. Αύριο πάλι μαζί την ίδια ώρα εδώ στο αγαπημένο ραδιόφωνο. Φιλάκια από μένα, να προσέχετε, να προσέχετε την υγεία σας, να προσέχετε τον εαυτό σας. Γεια σας.

0: της.
1: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.

0: Πρώτη μετάδοση. Στον υδρόγειο 106,9. Με το «Έλα, οι ρέκοι επιστρέφουν εκεί όπου πάντα κυριαρχούν» στο soundtrack του ελληνικού καλοκαιριού. Πρώτη μετάδοση.
1: Άριστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
2: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
3: Υδρόγειος 106,9.
4: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Βρε καλώς τους, εδώ είμαι και εγώ και είμαι σίγουρη ότι καταλάβατε ότι αυτό είναι το flight mode από το χαρακτηριστικό σήμα της εκπομπής μας με το αεροπλάνο και δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να λείπω. Όταν τα ακούτε ξέρετε ότι είμαι εγώ εδώ. Καλώς ήρθατε σε αυτή την παρέα, Πέμπτη σήμερα εσύ ως 14 του Μάη. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά με μια ωραία διάθεση. Εδώ είμαστε να σας τη φτιάξουμε και αν δεν την έχετε. Είναι η γνωστή και καθιερωμένη μουσική πτήση και αναχωρούμε για ελληνικές επιτυχίες του σήμερα και κάτι ψηλά από το χτες. Λίνα Πατριανού στην παρέα σας και πάμε να αφήσουμε τις μουσικές επιτυχίες να μιλήσουν για μας.

πάμε να κάνουμε ένα ταξιδάκι μέχρι ένα ορεινό χωριό, παιδιά, το οποίο βρίσκεται στην Αρκαδία. Λέγεται Κολίνες και τώρα είναι και καταπράσινο μαγικό. Και λοιπόν ταξιδεύουμε σήμερα στο Κολίνες Sound Festival, ένα τετραήμερο καλλιτεχνικό ταξίδι μέσα στη φύση με πάρα πολλές δράσεις. Και φανταστείτε τώρα κάτω από το φως των αστεριών να ακούτε πολύ μεγάλους καλλιτέχνες της pop και όχι μόνο σκηνής. Θα σας τα πω και αναλυτικά λίγο πιο μετά, 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου. Τώρα έτσι όπως είστε, μπείτε στο ticketservices.gr και πάρτε λίγο μια τζούρα να δείτε τι συμβαίνει εκεί πέρα.

Η Χρύσα, το χρυσάκι μας είναι στην παρέα μας. Έχει στείλει το μήνυμά της. Πολλά πολλά χαιρετίσματα και φιλιά. Επίσης, εσάς που είστε συντονισμένοι και διαδικτυακά αλλά και μέσω των FM στο Flight Mode. Αυτή είναι εδώ η εκπομπή που κάνουμε το ταξίδι μας στον αέρα του ραδιοφώνου και συγκεντρώνουμε τα καλύτερα κομμάτια του σήμερα. Βέβαια, δεν έχω μόνο του σήμερα, έχω και κάτι από το χτες. Θα το ακούσουμε στο επόμενο μισάωρο αμέσως μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μην φύγετε, γιατί θα επανέλθω με κάτι κομμάτια κόλαση. Τα λέμε σε λιγάκι.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
3: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
4: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος. Ασφάλεια.

0: πληρωμές, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
1: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
0: Η ΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
1: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
0: Τηλέφωνο 2810 282450.
1: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
0: Γρήγορα,
1: εύκολα,
0: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

λάβει κάποια μηνύματά σας τα οποία μου λέτε ότι ψάχνετε σιγά σιγά έτσι για τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Τι και πώς. Και τώρα που το συζητάμε, και εγώ δεν έχω δει τι θα κάνω, είναι η αλήθεια. Αν και πραγματικά με τον τόσο τουρισμό και τους επισκέπτες στη χώρα μας, μάλλον είναι λίγο δύσκολο να βρούμε και διαθεσιμότητες σε καταλήμματα για τους προορισμούς όπως Κυκλάδες, αλλά και στα νησιά μας, Ιόνιο και Νότιο Αιγαίο. Πολλοί βέβαια ξέρω ότι επιλέγετε να πάτε και εξωτερικό στην αδειά σας, αλλά αλήθεια τώρα, αν με ρωτάτε, καλοκαίρι χωρίς Ελλάδα, δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο φτωχό. Υγεία να έχουμε, θα πω εγώ, και καλή η παρέα, ο προορισμός έρχεται και να έχουμε τα παραπάνω. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα περάσουμε υπέροχα, και μιλώντας τώρα για Ελλάδα, διακοπές, καλοκαίρια κλπ. Προφανώς και θα έρθει στην παρέα μου η Ανδρομάχη και το Σούσουρο.

Θα ήθελα να μπείτε στο Instagram και να αναζητήσετε το προφίλ της εκπομπής που το βρίσκεται ως Flight Mode Radio Show, αλλά και το δικό μου προσωπικό προφίλ όπου με βρίσκεται ως Λίνα Παντριανού και τα λέμε και από εκεί. Λοιπόν, θέλω λίγο να ρωτήσω, έτσι, έχουμε μπει σε vibes Eurovision, καθότι ο μεγάλος τελικός είναι μεθαύριο το Σάββατο, παιδιά, και τα στοιχήματα έχουν πάρει φωτιά εδώ και περίπου από τότε που ξεκίνησαν τις πρόβες στην Βιέννη. Ο Ακύλας, παιδιά, ενώ είχε πέσει για λίγο στην θέση νούμερο 5 στα στοιχήματα, ξαφνικά εκτοξεύτηκε στη θέση νούμερο 2. Τώρα αυτό πάει και έρχεται. Για να δούμε τι θα γίνει το Σάββατο στον μεγάλο τελικό. Λοιπόν, εγώ λέω να τον ακούσουμε κιόλας μια έτσι, μιας που τον αναφέραμε. Ακύλας, φέρ' το και για να δούμε τι θέση θα φέρει στον τελικό του Σαββάτου.

Λίγο νωρίτερα έγινε μια αναφορά εδώ στο τρομερό φεστιβάλ, το οποίο, μουσικό φεστιβάλ, το οποίο συμβαίνει στις Κολίνες Αρκαδίας, και θέλω λίγο να πάμε να το δούμε πιο αναλυτικά. Για όσους δεν μπήκατε στο ticketservices.gr να το ψάξετε ως Κολίνες Sound Festival, είμαι εδώ εγώ τώρα για να σας πω ότι θα συμβεί στο χωριό Κολίνες Αρκαδίας από 29 Μαΐου μέχρι 1η Ιουνίου, εκεί όπου το χωριό θα γεμίσει μουσική, παιδιά, κάτω από τα στέρια. Μαγικό. Στο Κολίνα Sound Festival θα ανέβουν στη σκηνή η Ανδρομάχη, η Ελεονόρα Ζουγανέλη, η Ελληνίδου, Απών, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Πάνος Βλάχος, Ματούλα Ζαμάνη, Κινηθνητή, Πάνος Μουζουράκης και άλλοι πολλοί. Και στο τέλος μας έχει φυλάξει η διοργάνωση ένα μεγάλο πανηγύρι με ελεύθερη είσοδο για όλους στην πλατεία του χωριού του Αγίου Πνεύματος εκείνο το τριήμερο. Με πείτε τώρα όπως είστε και κλείστε τα εισιτήριά σας, είτε πάσα 4 ημερών είτε αναμέρα στο ticketservices.gr.

0: Πρώτη μετάδοση. Στον υδρόγειο 106,9. Με το «Έλα, οι ρέκοι επιστρέφουν εκεί όπου πάντα κυριαρχούν» στο soundtrack του ελληνικού καλοκαιριού. Πρώτη μετάδοση.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Χοιρινό καπρικό μόνο 5,49.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning, βελτιώσεις εγκεφάλων, Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.
5: Υδρόγειος 106,9.
6: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.
7: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Δεύτερη ώρα της εκπομπής με Ελίνα Πατριανού και έχω επιστρέψει μετά το σύντομο break. Για να δούμε τώρα σιγά σιγά το καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας, το οποίο έρχεται από γυναίκα καλλιτέχνηδα που ξέρει να μας χαρίζει αν μη τι άλλο επιτυχίες. Το κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Την θυμόμαστε τις επιτυχίες της να παίζουν από κασέτες, CD, MP3, στο ραδιόφωνο εννοείται από πάντα, και τώρα έρχεται με νέο κομμάτι με τίτλο Υποσυνείδητο. Ο λόγος φυσικά για την Κέτι Γαρμπή.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

0: πάμε στα δυο.
1: Κατέφτασε η στιγμή που θα γυρίσουμε τα μουσικά ρολόγια μας πίσω στο παρελθόν και θα πάμε να επισκεφθούμε ένα σημείο που το στίγμα είχε δώσει μια μουσική επιτυχία. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή είναι η αναδρομή μας στο παρελθόν και για σήμερα έχω επιλέξει ένα κομμάτι πολύ δυνατό που είμαι πολύ πολύ σίγουρη ότι όχι μόνο το γνωρίζετε, αλλά το έχετε βιώσει στο πετσί σας. Όχι άλλη προλογή, απλώς πατάω το play.
2: Flight mode, flashback.

Φύγαμε, πάμε να ξεχυθούμε στα βουνά. Φύγαμε για Κολίνες Sound Festival. Κολίνες, παιδιά, το χωριό στην Αρκαδία, το οποίο θα φιλοξενήσει πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Σας τους είπα και λίγο νωρίτερα. Αυτό είναι μια φιλική υπενθύμηση για να κλείσετε το δικό σας εισιτήριο σε περίπτωση που δεν έχετε κανονίσει κάτι για το Άγιο Πνεύμα, σε περίπτωση που θέλετε έτσι να βιώσετε vibes χωριού, αλλά με τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες και φυσικά το πανηγύρι το μεγάλο που έρχεται 1η Ιουνίου στην πλατεία του χωριού με δωρεάν είσοδο για όλους. Λοιπόν, εκεί μπείτε ticketservices.gr για να τα μάθετε όλα για το Κολίνες Sound Festival.

0: Light Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό που...

0: Αν η μουσική που ακούς αρέσει, αρέσει. Είσαι στη σωστή συχνότητα. Υδρόγειος 106,9. Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Ιορδάνης Αγαπητός. Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.

0: Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γυρνά πίσω ή έστω τηλεφώνα.
2: Ιορδάνης Αγαπητός. Πρώτη μετάδοση.
3: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
4: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ. Και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο

0: Καλοχώρη, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι. Υδρόγειος 106,9.
1: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Τελευταίο ημέρο του Flight Mode. Καλώς ήρθατε για την περίπτωση που μόλις τώρα ήρθατε στην παρέα μου. Είμαι η Λίνα Πατριανού και σας κρατάω συντροφιά εδώ σε αυτή τη συχνότητα κάθε μέρα για δύο ολόκληρες ώρες. Τι έμεινε, τίποτα. Λιγότερο από μισή ώρα έχει απομείνει. Δευτέρα με Πέμπτη εδώ είμαστε παρέα με πολύ πολύ μουσική σε αυτό το ημίωρο και λιγότερα λόγια. Ενώ αύριο έχουμε το top 3. Σας θέλω έτοιμους. Ήδη έχω ξεκινήσει και βλέπω κάποια κομμάτια τα οποία τα ζητάτε ξανά και ξανά και θα πάρουν μια καλή θέση στο top 3. Πάμε να ακούσουμε τις μουσικές μας και έρχομαι για να σας χαιρετήσω.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Κάπως έτσι συμπληρώνονται δύο ώρες γεμάτες με πολύ πολύ μουσική, με μια ωραία διάθεση. Είπαμε αρκετά πράγματα σήμερα, δώσατε και το παρόν. Αυτή λοιπόν ήταν η δύο ώρες μουσική πτήση μας με η Ελίνα Βατριανού και θα χαρώ πάρα πολύ να σας συναντήσω αύριο ξανά Παρασκευή την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα, αγκαλιά με τις καλύτερες μουσικές και φυσικά με πολλά πολλά ταξίδια. Ραντεβού λοιπόν αύριο ξανά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που πετάξατε μουσικά μαζί μου. Καλή συνέχεια σε όλους. Παραμένετε εδώ.

0: Πρώτη μετάδοση. Στον υδρόγειο 106,9. Με το «Έλα, οι ρέκοι επιστρέφουν εκεί όπου πάντα κυριαρχούν», στο soundtrack του ελληνικού καλοκαιριού. Πρώτη μετάδοση.
1: Άριστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
2: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
3: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
4: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
3: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
4: Μονοποικιλιακών.
3: Specialty.
4: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
3: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
4: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
3: Αρωματικά βότανα και τσάι.
4: Κρύα ροφήματα.
3: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
4: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
3: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
4: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
3: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
4: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
3: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
4: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: Espresso.gr.
4: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810-315-990.
4: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
3: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
1: Υδρόγειος 106,9.

0: Ήρθε αυτή η Πέμπτη. Αυτή η Πέμπτη που συζητάγαμε ότι θα είναι η πιο όμορφη Πέμπτη τη ζωή σα.
1: Πέμπτη, είναι... πιο όμορφη παρέα!
2: Έτσι!
1: Με
2: έτσι.
1: Τον πιο όμορφο Τόλι Αγγελακόπουλο. Με τον πιο ελκυστικό Στάθη Μπόγκανο.
3: Αχ, σταμάτα, σατανική κόλακα.
2: Με την πιο γλυκούλα
3: και ευδιάθετη
2: Μέλανη Μιλένοβα. Κυρίες και κύριοι, όπως καταλάβατε, αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή Μπουρμπουλίθρες!
3: Θα είμαστε μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες. Είδες, από το στόμα σου τον πήρα.
2: Έτσι, με... Έτσι, με πολλή μουσική, πολλές πληροφορίες, καθημερινότητα, φιλοσοφίες.
4: Με τίγρης, ξυλοφόρα.
3: Καρπούζια, πεπόνια.
2: Ακροβάτες.
3: Πλαστικές καρέκλες. Όμα για ζαρδινιέρες.
2: Πάμε για ένα διαλυματάκι να το συνειδητοποιήσετε. Το ξεκίνησε η εκπομπή και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Επιστρέψαμε, είμαστε εκπομπή Μπουρμπουλή Θρες και ήρθε η στιγμή να σας πω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μελανή.
0: Α, πολύ καλή, μπράβο σας.
2: Ευχαριστούμε.
0: Στα αγαπημένα
3: κάναμε
0: μας.
3: Κάναμε πρόβες.
0: Είμαι σίγουρη. Social media, Μπουρμπουλή Θρες
3: Radio. Στα αγαπημένα μας, social media.
0: Μίντες.
3: Μίντες.
0: Στο Instagram και στο Facebook Μπουρμπουλή Θρες Radio Show.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και κάτι που ήθελα να σας το πω από χθες.
1: Oh.
0: Που λέγατε προ-δέ-τρι.
1: Ναι, τέ-πε, σε,
0: σταμάτα, Μελένη, σταμάτα.
1: Εντ, δον, δέκ.
0: Λοιπόν, Τόλι, δώσ' μου προσοχή σου.
2: Παρακαλώ.
0: Θέλω να θυμηθείτε τρόπο που τα βγάζαμε όταν ήμασταν μικροί. Δεν ξέρω πού να το κάνουν. Ένα είναι αυτό.
1: Α, μπέμπα πλόμ του κίθε μπλόμ, μπλίμ μπλόμ.
0: Μπλίμ
1: μπλόμ. Πού θα πας εκεί στη Βόρεια Αμερική να δεις και έναν ελέφαντα να παίζει μουσική με ένα κόκκινο βράκι. Γέννης και τα φύλας όλα, έτσι.
2: Τι λες μου, έχεις κάνει skip κάποια.
0: Εγώ νομίζω
2: άλλα.
0: Ότι έχει κάνει μασάπ, έχει βάλει μέσα διάφορα.
2: Όλα τα κοιτώ, σαν παιδί που το.
1: Τι είναι αυτό?
2: Και το λικαβίτο.
1: Παιδιά, δεν το έχω ακούσει ποτέ μου αυτό.
2: Ναι, γιατί τώρα πετάχτηκες έτσι να κάνεις τη σφίνα και καλά, όταν ξέρεις όλα.
0: Και έβαλες
2: τα μισά.
0: Και έβαλες μέσα.
1: Έβαλες μέσα. Τα λέγατε εσείς πριν από 45 χρόνια.
0: Έβαλες μέσα το τραγούδι και λίγο μοσχολιού. Έβαλε κάτι δικό τη το έκανε.
1: Εγώ που είμαι μπουμπούκι, σας είπα τι λέμε τώρα στη δική μας τη γενιά.
2: Πάλι καλά που δεν έβαλες και sneak μέσα.
0: Πάμε σε μουσική και έχουμε κι άλλα.
2: Ναι.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Όλη η λάμψη και η γοητεία του γυαλιού αντανακλάται σε ένα κατάστημα. Όλες οι ιδέες και οι επιλογές παίρνουν φως, κάνοντας τον κόσμο του σπιτιού ή του καταστήματός σας γυάλινο. Γυάλινος κόσμος. Περιηγηθείτε σε έναν υπέροχο κόσμο με τζάμια, κρύσταλλα ανυπέρβλητης αισθητικής αξίας και τους πιο ονειρικούς καθρέπτες. Δείτε κάθε χώρο του σπιτιού ή του καταστήματός σας να αλλάζει, να γίνεται λαμπερός, να γίνεται γυάλινος κόσμος. Γυάλινος κόσμος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Φινικιάς. Τηλέφωνο 2810 317 460. Ο γυάλινος κόσμος σας. Φροντίδα.

0: Όλη σειρά σου, άλλο. Ήταν το Άμπε Μπαμπλόμ το ένα.
1: Ναι, το...
0: Αχ, δεν είσαι κινεζάκι.
1: Ναι, τρώω στο ριζάκι.
0: Τρώω πολύ ριζάκι. Τρώω πολύ ριζάκι. Πόσες κουταλίτσες την ημέρα τρως. Και μετά μετρούσες όσο αριθμοί.
1: Ναι.
0: Δύο ήταν αυτό, ποιο άλλο.
1: Άλλο, να ήταν, για πες.
2: Το παπούτσι σου βρωμάει, αλλάξε το.
0: Α, σωστό, υπήρχε νομίζω και αυτό.
1: Υπήρχε και αυτό, ναι.
0: Υπήρχε σαν τραγουδάκι γενικά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, το λέγαμε, το λέγαμε, το λέγαμε.
0: Α, και ακατά μάκατα σου κουτουμπέ, άμπε φάμπε ντόμινε, ακατά μάκατα σου κουτουμπέ, άμπε φάμπε βγε. Και έβγαινε.
1: Και έβγαινε, σωστά.
0: Και νομίζω στην αρχή είχε και μπουφ.
1: Μπουφ!
0: Με χέρι σαν βήχα.
1: Μπουφ γιατί το μάθαμε ποτέ.
0: Μπουφ. Ακαταμάχητα σου.
1: Μπουφ. Ό,τι και να έλεγε, ήταν μπουφ.
2: Εν τω μεταξύ, και στο Άμπε Μπαμπλόμ έκανε μπουφ.
1: Πάντα έκανε μπουφ.
0: Πήγαινε μπουφ.
2: Γιατί κάναμε μπουφ.
1: Δεν ξέρω.
0: Ήταν τέλειο.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Μέλανη Παπαστράτουσα. Να σου πω, γιατί έχεις τελικά γκλίτερ στο μάγουλο?
1: Γιατί έκοβα όλη τη μέρα παγιέτες.
0: Τι τις έκανες, τις έτριβες για να γίνουν γκλίτερ?
1: Δεν μπορώ να σου πω. Ετοιμάζω κάτι καινούργια κουστούμια και είχα πάρα πολύ δουλειά και είχα βάλει όλη την παγιέτα στο
0: στόμα.
2: Τη μασούσα. Άρχισα να πεινάω γιατί μου ήρθε στο μυαλό η μπαγκέτα.
0: Μπαγκέτες είχε, παιδάκι.
1: Στο πάτωμα και εγώ έκοβα. Αυτό και είμαι γεμάτη γκλίτερ.
2: Και εγώ την κόβω στη μέση και μια φορά την κλείνω το σαλάμι. Ξεχύνω λίγο τα τυριά, η πατάτα.
1: Πού έχω μπλέξει,
0: πάμε σε μουσική και θα σου πω εγώ πως την είχα πατήσει έτσι με γκλίτερ.
1: Με γκλίτερ, ναι, να μου πεις
0: κάτι.
3: Τι θα γίνει μετά από σένα?

0: Επιστρέψαμε, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Είμαστε εδώ. Έχουμε συντονιστεί στην παρέα σας. Και άμα θέλετε κι εσείς να συντονιστείτε.
1: Τι λες, μωρέ. Αυτοί έχουν συντονιστεί στην παρέα μας.
0: Και εμείς τη δική τους.
2: Γιατί έχει κανένας από αυτούς εκπομπή έξω.
1: Εκπέμπει κάτι.
0: Βρε άνθρωπε μου. Όταν. Όχι, όχι. Όταν κάποιος μας ακούει, εμείς νοητά δηλαδή.
1: Συντονιζόμαστε
0: μαζί του πνευματικά.
1: Μελάνη, τι μπαγκέτης ήταν.
0: Δεν μπορώ να σου πω. Άμα θέλετε να συντονιστείτε κι εσείς στη δική μας την παρέα, μπορείτε να μας βρείτε στις Μπουρμπουλήθρες Radio Show. Σταμάτα, βρε Στάφη.
1: Μπαμπανκέτες.
2: Μπομπότα.
0: Όπως βλέπετε, δεν ξέρω αν θα βγει σήμερα η εκπομπή. Εσείς πάντως μπορείτε να μας βρείτε στα social media Μπουρμπουλήθρες Radio Show.

0: Πρώτη μετάδοση. Στον υδρόγειο 106,9. Με το «Έλα, οι ρέκοι επιστρέφουν εκεί όπου πάντα κυριαρχούν» στο soundtrack του ελληνικού καλοκαιριού. Πρώτη μετάδοση.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Την καρέκλα.
3: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
2: Φοβάμαι.
3: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
2: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
3: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
4: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
1: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Τηλέφωνο 2810-344-988.
3: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
6: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες και κύριοι, επιστρέψαμε. Άκουμε, έλα εγώ πώς την πάτησα έτσι με γκλίτερ.
1: Πώς την πάτησες?
0: Παιδιά, έχω πάει παραλία με κάτι φίλες μου.
2: Πάλι δεν βούτυξα.
0: Εννοείται δεν βούτυξα.
2: Δείξαν οι φίλες μου και εγώ καθόμαστε.
0: Εννοείται δεν βούτυξα.
1: Αφού είναι φλόρος, είναι καραφλόρος.
0: Το δέχομαι και επαυξάνω. Είμαι τελείως.
2: Καραφλός.
1: Καραφλόρος.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, αγνώ τη Μέλαν Μιλένοβα. Και είμαι με τις φίλες μου εκεί στην παραλία. Εγώ κάθομαι, λιώνω στην ξαπλώστρα. Έχω γκρινιάσει από τον ήλιο. Έχω πιει τις μπύρες μου να ενυδατώνομαι. Έχουν βουτήξει εκείνες. Και βλέπω ένα αντιλιακό. Αυτό, Μελάνη, εσύ δεν το ξέρεις αυτό το αντιλιακό. Είναι ένα πορτοκαλί κουτί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το οποίο μέσα έχει γκλίτερ.
1: Ναι, ναι, ναι. Και με αυτό δεν το ήξερα.
0: Δεν το ήξερα.
2: Δηλαδή τι είναι?
0: Είναι φαντάζομαι μια μαρμελάδα πιχτή.
1: Ναι, είναι μια μαρμελάδα έτσι με πολύ καρότο, σκούρο, με πάρα πολύ γκλίτερ.
2: Το γκλίτερ τι ρόλο παίζει?
0: Δεν ξέρω, νόμιζα πως είμαι αυτός από το Twilight και είχα βγει στο φόβο.
1: Αυτό
0: είναι. Τέλος πάντων, τι μου πετασαίτες εσύ? Τέλος πάντων, και παιδιά, βάζω αυτό το αντιλιακό. Έχω
1: παντού.
0: Αράξει. Παντού.
1: Και στο πρόσωπο.
0: Παντού, παιδάκι μου.
2: Είναι απαστράπτους.
0: Τι στο πρόσωπο, στα δόντια έβαλα. Έχω βάλει παντού. Εγώ έχω αράξει, ούτε που βλέπω ότι έχει κλίτερ, εννοείται. Μετά από λίγο βγαίνουν οι φίλες μου και μου λένε. Έβαλες, λέει, από το αντιλιακό με το κλίτερ. Ποια κλίτερ, λέω εγώ, έβαλα από αυτό εδώ πέρα το πορτοκαλί που έχετε έξω.

0: και κοιτάζουν παιδιά και έχουν γκλίτερ παντού. Το βράδυ που βγήκα, έκανα μπάνιο και είχα ακόμα γκλίτερ παντού.
1: Ε, ναι, αυτό δεν φεύγει.
0: Να ξέρετε, δεν φεύγει.
1: Όχι, δεν φεύγει.
2: Το γκλίτερ μετά από μια εβδομάδα.
1: Σίγουρα.
0: Παιδιά, ήμουνα λες και έχω σκάσει σε καν εκδήλωση. Να σκάσω να λέω
1: καλά πήγε αυτό.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Εκπομπή Μπουρμπολή Θρησκείες και κύριοι, επιστρέψαμε και σας έχω άχρηστη πληροφορία.
1: Ε, όχι!
0: Και δεν είναι πολύ άχρηστη, είναι σχεδόν χρήσιμη.
1: Μπαίνει στα άλλη μέρια
0: και
1: μου!
0: Είναι για
2: η πιο άχρηστη πληροφορία του Σάβη! Ζω για τη μέρα που θα δει το Good Vibes Only.
0: Καλώς είναι Good Vibes Only, μην περιμένει. Honly, όπως το λέει η Μέλλη. Και θα πάμε στη γειτονική Ιταλία, σαν νησί της Ιταλίας, στο Κάπρι.
1: Αχα.
2: Α, ναι, ναι, ναι.
0: Το ξέρετε.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, τα χαιρετίσματά μας.
0: Ναι, Μέλλανη.
2: Παντελόνια Κάπρι.
0: Εκεί λένε ότι εάν κάνει τις εκαθαριστίες του ο τετράποδος φίλος σου και δεν τις μαζέψεις,
1: ναι,
0: βρίσκουν από τις ακαθαρσίες το DNA του σκύλου, βρίσκουν το σκύλο και τρως πρόστιμο 2,5 χιλιάρικα.
1: Πλάκα κάνεις!
3: Οπότε,
1: δηλαδή έχουν αστυνομία και... για σκύλους.
0: Όχι, έχουν αστυνομία για κακά σκύλου.
2: Για κακά σκύλου, ναι.
1: Πω,
0: και σκέψου όμως πόσο εύκολο είναι για αυτούς. Απλά κάνουν βόλτες και με το που βρουν κάτι προφανώς από κάποιο κουτάκι που θα το παίρνουν επί τόπου και σε ένα πλάθος σου έρχεται 2,5 χιλιάρικα στο σπίτι πρόστιμο.
1: Άμα έχεις δηλωμένο το σκύλο.
0: Αν είσαι παρισμένο σκύλο σου.
2: CSI, ε!
1: Να σου πω κάτι, και άμα κάποιο
0: σκυλάκι.
1: Και άμα κάποιο σκυλάκι είναι αδέσποτο.
0: Προφανώς δεν θα έχει αδέσποτα.
2: Προφανώς, ναι.
0: Θα τα παίρνω και θα πήγαινε σε καταφύγια. Αν υπάρχει ένα σωστό σύστημα. Δεν πρέπει να
1: το ελπίζω. Μπράβο τους, μπράβο.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίδες και ευχαριστούμε Στάδη για αυτή την καταπληκτική πληροφορία που μας έδωσε.
1: Ξέρεις γιατί είπα τη Σαρδάμ, γιατί δεν μπορούσε να δεχτεί ότι είπα καταπληκτική πληροφορία. Δεν ήθελε να βγει από μέσα του.
2: Καταπληκτική.
0: Και σκέφτομαι τώρα έτσι ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων οι οποίοι δουλεύουν πάνω σε αυτό, έτσι. Δηλαδή, ξέρω, πάει και σε ρωτάει με τι ασχολείσαι.
1: Μαζεύω κακά σκύλια από τους δρόμους και στέλνω πρόστιμα. Και στέλνω πρόστιμα, δηλαδή άκουτο.
0: Ψάχνω το DNA του σκύλου που έκανε τα κακάκια του για να βρω σε ποιον ανήκει να του ρίξω πρόστιμα.
1: Δεν το ψάχνω προφανώς αυτοί. Αυτοί πρέπει να είναι κακοσυλλέκτες μόνο.
2: Ναι.
1: Μαζεύουν τα κακά και τα στέλνουν.
2: Και μετά πηγαίνει σε κανένα laboratory.
1: Λαμπραντόρι ήταν λαμπραντόρι πάνω σε λαμπάδα. Λαμπαντατόρι.

0: Μόνο στον υδρόγειο 106,1.
1: Γυρνά πίσω yes, στο τηλεφώνα.
2: Η Ορδάνης Αγαπητός, πρώτη μετάδοση,

0: επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και ευθύς αμέσως θέλω να σας πάω σε Good Vibes Only.
1: Πάμε, Μελανή.
0: Λοιπόν, ακούστε μια φιλική συμβουλή από τη φίλη σας τη Μελανή.
2: Μελανή, είμαστε σιωπηλοί και περιμένουμε μη.
3: Μελανή, παραπερίδει.
1: Ξεκάθαρα.
0: Η ζωή, φίλη μου.
2: Εδώ τελειώνει. Σβήνει το καντήλι.
0: Βρε, σταματήστε.
2: Βρε.
0: Η ζωή, φίλη μου, είναι πολύ μικρή για να πιέζεις σχέσεις, φιλίες, ενδιαφέροντα ή καριέρες. Αυτά που είναι για σένα δεν χρειάζονται καμία απολύτως πίεση.
1: Σιγά, κάτι μας είπε τώρα.
0: Δηλαδή... Μα αφού είναι good vibe.
3: Εντάξει,
2: απλά, okay. απλά κράτα το. Είναι αυτά που διαβάζει το πρωί.
3: Αλλά
0: μα εγώ δεν σας πιέζω.
1: Μου θυμίζει λίγο το διάλογο. Ωραία, φίλε, ξέρω εγώ, χώρισα και τα λοιπά. Είμαι πολύ χάλια. Εντάξει, μη στεναχωριέσαι. Εντάξει, μωρέ, δεν στεναχωριέμαι.
2: Καλά που μου
1: το είπες για να σταματήσω να στεναχωριέμαι.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαι εγώ εδώ για να σας πω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μελανή?
0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show. Μπορείτε να συντονιστείτε στα πολύ αγαπημένα μας social media, στο Facebook και στο Instagram. Να μπείτε να μας κάνετε τα like σας, τα follow σας, ξέρετε, στις καρδουλίτσες, αγαπουλίτσες και τα σχετικά. Και εννοείται να μας στείλετε τα μηνύματά σας για οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε εδώ μαζί παρεούλα.

0: Πια. Το Ποντοντόλια Κελακόπουλο.
1: Ναι.
2: Από το Στάθη Μπόγδανο.
0: Και από τη μοναδική υπέροχη Μέλανη Μιλένοβα.
1: Ναι.
2: Κυρίες και κύριοι, άλλη μια εκπομπή Μπουρμπουλίδρες έφτασε στο τέλος. Ραντεβού αύριο για την τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Οπότε κάτι υπομονή, γιατί αύριο ερχόμαστε.
1: Και θα είναι μια μεγάλη μέρα.
2: Έτσι, αλλά μέχρι αύριο.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Πέμπτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Νίκος Απέργης και αυτά τα χίλια ακούσαμε αμέσως τώρα, ενώ λίγο πριν Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός. Έρχονται Δέσποινα Βανδύ με Κωνσταντίνο Αργυρό Χατήρη, Ρία Ελληνίδου Εξηγήστε μου και Ιουλία Καλυμάνη με Ξόδεψες. Καλή μας διασκέδαση.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

Ήταν ο Απόν και το Ρεμπέτικο και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980 19 29 51. Έρχονται Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις, και αμέσως μετά Νίκος Οικονομόπουλος, όπου κι αν πας.

είναι 10:30. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Κατερίνας, Ανδρομάχη και Σούσουρο, ενώ λίγο πριν Ιβάν Γκρέκο και Μιχάλης Καραγκούνης, Δυο Καρδιές για τον Στέφανο. Έρχονται Ηλίας Βρετός, Τα έχω βρει με τον εαυτό μου για τη Φανή, και αμέσως μετά Γιώργος Κακοσέος, Ούτε εχθροί ούτε φίλοι για τη Βασιλική.

Ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου με το φορτηγό, μια επιλογή του Νίκου, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Αριστοτέλη, στην Αριστοτελία, στον Ισίδωρο, στην Ισιδώρα, στο Λέανδρο και στη Λεάνδρα που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ωστόσο ότι είναι και η Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία. Έρχονται αμέσως τώρα όλες οι δικές σας επιλογές.

0: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: θέλει.
1: Βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μία ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης με το Τέλεια, μία επιλογή του Στάθη, ενώ λίγο πριν Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα για την Εύη. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές και αμέσως τώρα έρχεται ο Χρήστος Μενιδιάτης με το «Μέχρι εκεί μπορούσες» για τον Γιώργο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: στον υδρόγειο 106,9.
1: Γυρνά πίσω ή έστω τηλεφώνα.
2: Ιορδάνης Αγαπητός, πρώτη μετάδοση.

Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM. Ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Κατερίνας, Απών και Καίγομαι, ενώ λίγο πριν ήταν η Πεγκιζίνα με το Άμυνα για τον Δημήτρη. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1900 αρχίζουν οι δεύτεροι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι με τη συμμετοχή 995 αθλητών και για πρώτη φορά αθλητριών από 28 χώρες. Σαν σήμερα το 1928 ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδας και πρώτος διοικητής αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Δομίδης. Σαν σήμερα το 1948 το Ισραήλ κηρύσσει την ανεξαρτησία του στα εδάφη του που βρισκόταν υπό Βρετανική εντολή. Σαν σήμερα το 1984 γεννήθηκε ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ, Αμερικανός επιχειρηματίας και ο άνθρωπος που δημιούργησε το Facebook. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και πρώτη αυτή του Χρήστου, Κωνσταντίνος Αργυρός και Νόιζη, νερό.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα φυσικά, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα.

Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Κατερίνας, Απών και Καίγομαι, ενώ λίγο πριν ήταν η Πεγκιζίνα με το Άμυνα για τον Δημήτρη. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1900 αρχίζουν οι δεύτεροι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι με τη συμμετοχή 995 αθλητών και για πρώτη φορά αθλητριών από 28 χώρες. Σαν σήμερα το 1928 ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδας και πρώτος διοικητής αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Δομίδης. Σαν σήμερα το 1948 το Ισραήλ κηρύσσει την ανεξαρτησία του στα εδάφη του που βρισκόταν υπό Βρετανική εντολή. Σαν σήμερα το 1984 γεννήθηκε ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ, Αμερικανός επιχειρηματίας και ο άνθρωπος που δημιούργησε το Facebook. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και πρώτη-πρώτη αυτή του Χρήστου, Κωνσταντίνος Αργυρός και Νόιζη, νερό.

Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά,

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα φυσικά, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα.

0: Είναι 12:30.
1: Η Ορδάνης Αγαπητός. Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Η Ορδάνης Αγαπητός. Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον

Τώρα, τι περιμένω εγώ από σας? Τι να περιμένω, ρε παιδιά? Ένα πολύ δυνατό και όμορφο story. Ταγκάρετε το ραδιόφωνο ή εμένα ή Ορδάνης αγαπητός official, ή μάλλον και τους δύο, και εμείς θα κάνουμε repost, και βάλτε μας μέσα στη δεδομένη χρονική στιγμή, μέσα στη στιγμή σας. Έλατε να έρθουμε πιο κοντά και η εκπομπή να γίνει η αιτία να συνδεθούμε. Σας περιμένω σε Facebook, Instagram και TikTok.

0: βλέπεις εικόνες που...
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα Throwback. Χρόνια πολλά σε Αχίλιο, Βάρβαρο και Ποχόμιο. Τώρα, σαν σήμερα, θα περιμένετε λίγο, θα δεν σας το πω αμέσως. Έχουμε 3 και 3, 6 και 7 επαιτίους. Wow. Διεθνή ημέρα αντιρρήσεων συνείδησης, Διεθνή ημέρα ενημέρωσης για την νόσο του Χάντιγκτον, Διεθνή ημέρα ενημέρωσης για τις βλενοπολυσαρκαριοδόσεις. Παναγία μου, δεν θέλω να το έχω. Διεθνή ημέρα οικογένειας, Ευρωπαϊκή νύχτα μουσείων, ημέρα ευαισθητοποίησης για την υπερέμεση της κοίησης και παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την οζόδης κλίνηση. Με συγχωρείτε αν έχω πει κάτι λάθος, αλλά οι λέξεις ήταν γλωσσοδέτες. Σαν σήμερα το 1891 ο τραπεζίτης Φρέντερικ Φίλιπς και ο γιος του Χέρναντ Φίλιπς ιδρύουν στο Αϊτχόβεν προφανώς την Φίλιπς, κορυφαία εταιρεία σήμερα στον τομέα των ηλεκτρικών προϊόντων.

Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

0: Ιορδάνης Αγαπητός Radio Show.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επόμενες.

0: θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις, επιπτώσεις, επιπτώσεις.
1: Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα Too Cold to Be Hot. Και έχω ένα τελευταίο ανέκδοτο αφιερωμένο στον Τζακ Νόρις. Ο Τζακ Νόρις λοιπόν δεν έχει όρια. Τα όρια έχουν Τζακ Νόρις.

Δεν θέλω ντροπές, δεν θέλω δισταγμούς. Σας περιμένω στα social media, Facebook, Instagram, TikTok, είτε στα δικά μου Ιορδάνης Αγαπητός Official, είτε του ραδιοφώνου, και μέσα από αυτά μπορούμε να επικοινωνούμε πληροφορίες, να ακούμε δικά σας αγαπημένα τραγούδια και να κάνουμε repost τα δικά σας story.

μου ο Ιορδάνης αγαπητός, και θα προτείνω μια πολύ δυνατή σήμερα Παρασκευή και τελευταία αστυνομική περιπέτεια. The Guilty. Το The Guilty είναι πολύ ιδιαίτερο αστυνομικό θρίλερ, γιατί σχεδόν όλη η δράση συμβαίνει μέσα σε τηλεφωνικές συνομιλίες. Ο Τζάκι Γκίλιενχαλ παίζει έναν αστυνομικό που βρίσκεται προσωρινά σε κέντρο κλήσεων έκτακτης ανάγκης, όπου τι γίνεται, δέχεται ένα τηλεφώνιο από μια γυναίκα που φαίνεται να έχει απαχθεί. Από εκεί και πέρα όλη η ένταση χτίζεται μόνο με φωνές, πληροφορίες, λάθη, πίεση χρόνου και ψυχολογική κατάρρευση. Είναι εντυπωσιακό, καθυλωτικό και γενικά είναι αγχωτικό, γιατί έχει περιορισμένο χρόνο δράσης, ξέρετε, real time. Αν σας αρέσουν οι ιστορίες που βασίζονται στην αγωνία, στις ερμηνείες και το μυαλό, που είμαι σίγουρος ότι το έχετε, τότε The Guilty είναι από τις πιο δυνατές επιλογές στο Netflix.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Εσείς είστε οι καλύτεροι ακροάτες που μπορεί να έχει κάποιος εκφωνητής και η ομάδα του, να τα λέμε κι αυτά. Δεν θέλω τώρα να αρχίσω να λέω διάφορα. Δεν μου φέρανε καφέ, ήταν λάθος. Μου γράφουνε με ορθογραφικά λάθη αυτά που έχω να διαβάσω να σας πω. Δηλαδή, δεν λέω, είναι τα καλύτερα παιδιά η ομάδα εδώ που κάνουμε την εκπομπή. Δεν λέω, ζωντανή εκπομπή είναι λάθη, θα κάνουμε. Αλλά. Έναν καφέ στην ώρα του. Ένα κείμενο ξεκάθαρα γραμμένο να ξέρω τι διαβάζω. Και λίγο μασαζάκι, είναι κόπος να το κάνουν. Δηλαδή, τώρα δηλαδή να είμαστε ειλικρινείς. Τέλος πάντων, κομμάτια να γίνει.

0: στον υδρόγειο 106,9.
1: Γυρνά πίσω yes, το τηλεφώνα.
2: Η Ορδάνης Αγαπητός, πρώτη μετάδοση. Και να ξέρω.